0: Ο φλαουτίστας Γιάν Ντε Βίν και το σύνολο 415 ερμήνευσαν τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα σε Σι Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1067 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Στην έναρξη του δεύτερου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο, ο εσθονός συνθέτης Έρκης Βεντούρ μας υποδέχεται με το Άντιτους, μια σύντομη αλλά εκρηκτική μουσική είσοδο, γεμάτη ενέργεια και δραματική ένταση, που μοιάζει να ανοίγει έναν ηχητικό διάδρομο προς το άγνωστο. Το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σημαντικού εσθονού συνθέτη και δασκάλου του, Λέπο Σούμερα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2000 στο Mainz από τη γερμανική κρατική φιλαρμονική της Ρινανίας Pfalz και ηχογραφήθηκε λίγο αργότερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Birmingham για την ECM. Το Άντιτους ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβου Γιάρβη.

Μουσική που ουρλιάζει, λάμπει και αναστενάζει με χρώματα που σχεδόν μπορείς να τα αγγίξεις. Αυτό ήταν το Άντιτους του Εσθονού συνθέτη Έρικης Βεντούρ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη, φίλου του συνθέτη που υπήρξε μέλος ροκ συγκροτήματος στην Εσθονία μαζί του. Ο νοτιοκορεάτης πιανίστας Γιουν Τσαν Λιμ ερμηνεύει στη συνέχεια το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, το επωνομαζόμενο Αυτοκρατορικό, όνομα που πάντως ο ίδιος ο Μπετόβεν δεν θα ήθελε ποτέ να του δώσει. Παραμένει ασαφές πότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το έργο, αλλά μία ανακάλυψη των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι ερμηνεύτηκε ιδιωτικά στη Βιέννη στις 13 Ιανουαρίου του 1811, μέσω Λίστ τον αρχιδούκα Ροδόλφο, ο οποίος ενδέχεται να του είχε παραγγείλει κιόλας. Ο Ροδόλφος είχε γίνει κύριος υποστηρικτής του Μπετόβεν και μοναδικός μαθητής του στη σύνθεση από το 1809, περίπου την εποχή που γράφτηκε το κοντσέρτο. Και σε αυτόν αφιερώθηκε η πρώτη έκδοση του έργου. Απόψε είναι ο Γιουν Τσαν Λιμ που ερμηνεύει το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC που διευθύνει ο Πάβο Γιάρβη.

Αυτό ήταν το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε ο πιανίστας Yun Chan Lim στο ντεμπούτο του στα Proms του 2024 μαζί με τη συμφωνική του BBC που διεύθυνε ο Πάβο Γιάρβη. Ένας στο εκατομμύριο, έτσι είχε χαρακτηρίσει η Dallas Morning News τον Yun Chan Lim, που έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2022 σε ηλικία μόλις 18 χρόνων, όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Van Cliburn. Και τώρα θα τον ακούσουμε και σε κάτι ακόμη.

Αυτό ήταν το Σιτσιλιάνο από τη σονάτα για φλάουτο σε σόλε λάσονα, αριθμός καταλόγου 1031 του Johann Sebastian Bach, στην μεταγραφή για πιάνο που έκανε ο Wilhelm Kempf και ερμήνευε

έγραψε ο πιανίστας Γιούν Τσαν Λιμ. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μεγαλύτερη αντίθεση από εκείνη ανάμεσα στην μεγαλοπρεπή μουσική των συμφωνιών του Άντων Μπρούκνερ και στην απλή, σχεδόν αφελή προσωπικότητα του συνθέτη τους. Ο Μπρούκνερ, ταπεινός, θρησκευόμενος και με καταγωγή από την Αυστριακή επαρχία, υπήρξε λαμπρός οργανίστας και δημιουργός βαθιάς έμπνευσης, αλλά ποτέ δεν ένιωθε άνετα στους κύκλους της αστικής διανόησης. Ο Άντων Μπρούκνερ, αν και ακατάλληλος ως δημόσια φιγούρα, αναδείχθηκε στον συμφωνιστή που έλειπε από τη νέα σχολή. Η πρώτη συμφωνία του, Σεντό Ελάσσονα, γράφτηκε το 1866 και αποτελεί το πρώτο έργο που αναγνωρίζεται η προσωπική του φωνή. Απόψε την ακούμε στην αναθεωρημένη εκδοχή του 1877 που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ, ένα έργο γεμάτο σφοδρότητα, πνευματικότητα και εκείνη την αδιόρατη αίσθηση μεγαλείου που θα σφραγίσει όλο του το έργο. Την ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη. Ακολουθεί ένα κουιντέτο με πιάνο του Φέρντιναντ Ρίς, που πέθανε το 1838, λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του Μπραμς. Ο Ρίς έγραψε αυτό το κουιντέτο το 1817, την εποχή που ζούσε στο Λονδίνο. Ερμηνεύουν η πιανίστα Λίλια Τσίλμπερστάιν, ο βιολονίστας Αντρέι Μπαράνοφ, η βιολίστα Λίντα Τσεν, ο τσελίστας Ζινγκ Ζάο και ο κοντραμπασίστας Ενρίκο Φαγκόνε.

0: Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο σε Σι Ελάσσονα του Φέρντιναντ Ρις, που ήταν φίλος και μαθητής του Μπετόβεν. Το κουιντέτο του που ακούσαμε γράφτηκε το 1817 και το ερμήνευσαν η πιανιστά Λίλια Τσίλμπερστάιν, ο βιολονίστας Αντρέι Μπαράνοφ, η βιολίστα Λίντα Τσεν, ο τσελίστας Ζινγκ Ζάου και ο κοντραμπασίστας Ενρίκο Φαγκόνε. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική του Λουίς Σπορ και το νυχτερινό του για πνευστά σε ντο μίζωνα, έργο 34, που ερμηνεύει η μπάντα πνευστών Οκτώφορος υπό τη διεύθυνση του Πάουλ Ντόμπρεχτ.

Ακούσαμε μουσική που έγραψε το 1816 ο Λούις Πορ και συγκεκριμένα το νυχτερινό για πνευστά σε ντο μίζωνα, έργο 34, που ερμήνευσε η μπάντα πνευστών Οκτώφορος υπό τη διεύθυνση του Πάουλ Ντόμπρεχτ. Και συνεχίζουμε με ένα ρέκβιεμ που έγραψε ένας Λιθουανός συνθέτης στη Ρωσία. Για την ακρίβεια πρόκειται για συνθέτη, οργανίστα, τραγουδιστή και διευθυντή χοροδίας. Ο Τσεσλόβας Ασνάουσκας πήγε στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης τη δεκαετία του 1880 και έμεινε σε αυτή την πόλη για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακούμε το Ρέκβιεμ που συνέθεσε το 1915, μία χρονιά πριν πεθάνει. Ερμηνεύει η κρατική χοροδία Κάουνας και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Πέτρας Μπιγγέλης.

Ακούσαμε το Ρέκβιεμ που έγραψε το 1915 ο Τσεσλόβας Ασνάουσκας, την κρατική χοροδία Κάουνας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας διεύθυνε ο Πέτρας Μπιγκέλης. Και συνεχίζουμε με ένα κοντσέρτο ενός Ολλανδού κόμι. Το κοντσέρτο αυτό ανήκει σε μια ομάδα 6 κοντσέρτων του 1740 και συνθέτης του είναι ο Βίλχεμ φον Βάσεναρ. Ερμηνεύει το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ.

Ακούσαμε το τελευταίο από τα 6 αρμονικά κοντσέρτα του Ολλανδού κόμι Wilhelm von Wassenaar, που ερμήνευσε το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Jan Willem de Vriend. Η Ταμπέα Τσίμερμαν είναι μία από τις σπουδαιότερες βιολίστες της εποχής μας. Θα την ακούσουμε από ηχογράφηση διαγωνισμού του 1982 να ερμηνεύει το κομμάτι για βιόλα και πιάνο του Ζόρζ Ενέσκου, με το οποίο κέρδισε σε αυτό τον διαγωνισμό. Πιάνο παίζει η Μονίκ Σαβαρή.

Η βιολίστα Ταμπέα Τσίμερμαν και η πιανίστα Μονίκ Σαβαρή ερμήνευσαν το κομμάτι για βιόλα και πιάνο που έγραψε το 1906 ο Ρουμάνος Ζορζ Ενέσκου. Ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ έγραψε τη μουσική για το έργο «Τομπάιας Σμόλετ» το 1750, αλλά η παραγωγή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και έτσι ο Χέντελ αργότερα ανακύκλωσε τη μουσική και την μετέτρεψε στο ορατόριό του «Άλκιστη». Ακούμε τη σοπράνο Έμα Κίρκμπι να ερμηνεύει την άρια «Gentil Morpheus», «Son of Night» και την ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής διευθύνει ο Άντριου Μάντζη.

Αυτή ήταν η άρια «Gentil Morpheus, Song of Night» από το ορατόριο «Άλκιστη» του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσε η σοπράνο Emma Kirkby μαζί με την Ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής που διεύθυνε ο Άντριου Μάντζη. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με Piotr Ilyich Tchaikovsky και το συλλαβικό εμβατήριο που ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρούμον Γκάμπα.

0: Ακούσαμε το συλλαβικό εμβατήριο που ερμήνευσε η φιλαρμονική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρούμον Γκάμπα. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα θα είναι από τη σύνθεση του Franz Ignaz von Beke String Quartet σε σολμίζωνα M11. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Presto. Ερμηνεύει το Arioso Quartet.

Θα συνεχίσουμε πάλι με ένα κουαρτέτο, το Κόνταλι Quartet. Θα ερμηνεύσουν τη σύνθεση του Joseph Haydn, String Quartet όπως 1, νούμερο 5, σε σύφεση μίζωνα. Τα μέρη, πρώτο Allegro, δεύτερο Andante και τρίτο Allegro Molto.

Flute Quintet νούμερο 1 G437 σε φαμίζωνα. Αυτή θα είναι και η επόμενη σύνθεση που θα συνεχίσει τον ήχο της αυγής. Luigi Boccherini. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζουν οι Jean-Pierre Ampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Sternat.

Από το τέταρτο βραδεμβούργιο κονσέρτο σε σολμίζωνα BWV 1049 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει η Καμεράτα Ακαδέμικα του Βούρτσπουργκ και διευθύνει ο Hans Reinhardt.

Από τη σύνθεση του Αντώνιο Βιβάλντι, κονσέρτο για δύο βιολιά in τρόμπα μαρίνα σε ντο μίζωνα, RV 558, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Molto. Παίζουν η Europa Galante, Fabio Biondi και Lorenzo Colito στα βιολιά.

Σεργέι Ραχμάνινοφ. Russian Rhapsody σε μυελάσσονα για δύο πιάνα ερμηνεύουν οι εκπληκτικοί Βλαντιμίρα Ασκενάζη και Αντρέ Πρεβάν. Απολαύστε!

0: φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.
1: Σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιώνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει ο ρος που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, αυτό το παιδί από όπου και αν το δεις, από όπου και αν το πιάσεις, μάλλον θα δυσκολευτείς να το πιάσεις, αλλά πάντα στα πολύ ψηλά, νομίζω στο υψηλότερο βάθρο. Μιλώ φυσικά, αγαπητοί φίλοι, και καλή σας ημέρα πρωτίστως, για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος για μία ακόμη φορά τα κατάφερε. Και όχι μόνο αυτό, εκτός το ότι μας γεμίζει χαρά και περηφάνεια, μας κάνει να χαμογελάμε κάθε φορά, όπως στην περίπτωση αυτή, όπου μετά την επιτυχία του και τα 8,44 μέτρα, το άλμα του, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε και πάλι το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη φορά, γράφει ιστορία. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν, αλλά όχι μόνο αυτό, όταν τα κατάφερε, τον είδαμε, τον χαρήκαμε και στο υψηλότερο βάθρο, στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και μετά, κατά τη διάρκεια λοιπόν αμέσως μετά των συνεντεύξεων που δίνει, σε μια αντίδραση που προκαλεί γέλια και όχι μόνο, ξαφνικά εκεί που μιλούσε και έλεγε για το μετάλλιό του, λέει, μας το έδωσαν όλοι, το παράτησα εκεί, έκανα μπιπ, παιδιά, το έβγαλα και το άφησα εκεί, δηλαδή κατάλαβε ξαφνικά ότι είχε ξεχάσει πίσω το μετάλλιο την ώρα της συνέντευξης. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο, ο καλύτερος πρεσβευτής για τη χώρα μας και νομίζω η καλύτερη είδηση που έχω ακούσει τελευταία, η επιτυχία αυτού του παιδιού, να είναι καλά και να πετά ψηλά, ψηλά, πάντα ψηλά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Σήμερα είναι Τετάρτη. Είναι 12 του Αυγούστου του 2026. Οι ψηλές και οι θερμοκρασίες σήμερα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιορτάζει ο Ανίκητος σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας και Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Μάλιστα. Καλό είναι και αυτό. Πολλά και σημαντικά τα γεγονότα ανά την ιστορία. Για να δω λίγο. Θα διαλέξουμε κάποια από αυτά. Η λήξη του Ισπανοαμερικανικού πολέμου έγινε σε σήμερα το 1898. Τότε η Ισπανία απελευθέρωσε την Κούβα και παραχώρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με αυτή την συμφωνία τότε, του 1898, η Χαβάη προστατάται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι για να ξέρουμε. 1914 μπήκε η Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κήρυξε αρχικά τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Για να έρθουμε λίγο πιο κοντινά και το 1953 στα Επτάνησα ένας καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ είχε ως αποτελέσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν και χιλιάδες εκατοντάδες έμειναν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά είχαν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή και ανάμεσα τότε στους τραυματίες, διαβάζω, βρισκόταν και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, ο Σούλης Κίνλεϊ, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί τότε στα ερείπια του σπιτιού του. Ήταν το 1953 στο Ιόνιο. 1960, Μαρία Κάλλας βρισκόταν στην Αθήνα εκείνες τις ημέρες του 60, τον Αύγουστο δηλαδή, για συναυλίες και μάλιστα τότε σε μια συνέντευξή της που έδωσε στην Αθλητική Ηχό, είπε ότι γνωρίζω, λέει, τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός. Εννοούσε μάλλον τον Θεοδωρίδη, τον Σάβα, προφανώς. Τότε λοιπόν βρισκόταν στην Αθήνα και απλά πληροφοριακά να σας πω ότι για τις συναυλίες που έδινε εκείνη την περίοδο στην Αθήνα το 1960 το εισιτήριο κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Μάλιστα. Τους Led Zeppelin τους ξέρετε, τους έχετε ακούσει, πολύ θαυμάζετε, τους ακολουθείτε, τραγούδια τους πολύ γνωστά. Αυτά λοιπόν τα παιδιά το 1968 στις 12 του Αυγούστου έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Και από εκεί γεννήθηκαν οι Led Zeppelin. 2004, από αυτά που δεν θέλουμε και δεν μας αρέσουν να τα θυμόμαστε, βέβαια πήραν και εξελίξεις επί τούτων. Το 2004 λοιπόν, στις 12 του Αυγούστου, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, αν θυμάστε, είχαμε ένα σκάνδαλο με τους Σκεντέρ και Θάνο. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνήθηκαν να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, έπεσαν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο κάποιοι το χαρακτήρισαν και σκηνοθετημένο και τέθηκαν εκτός αγώνων. Ήταν το 2004. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας. Τώρα, έχουμε τα θερμοκρασιακά μας. Χθες να σας πω ότι ήμασταν πρωταθλητές στη Δυτική Ελλάδα στον πίνακα των υψηλότερων θερμοκρασιών και συγκεκριμένα, για να είμαι πιο ακριβή, πάνω από τους 39 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο υποσκιά, πάντα λέω, χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Αγγελοκάστρου της Ετωλοακαρνανίας.
έτσι για να καταλάβουμε τι γινόταν. Τώρα βέβαια αν δεν ήσουν υποσκιά και στην Πάτρα χθες, κυρίως στο κέντρο που δεν το αγγίζει ο βοριάς, είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, άπνοια και πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω και των πολυκατοικιών, του τσιμέντου, της ασφάλτου και όλων αυτών που επηρεάζουν τη θερμοκρασία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τις υπόλοιπες ημέρες το τι και πώς. Έχουμε δώσει τις πρώτες ερμηνείες. Ο κύριος Θοδωσόπουλος θα μας βοηθήσει και σήμερα. Θυμίζω όμως ότι έχουμε δύσκολες ημέρες ως προς τις καιρικές συνθήκες και την παραμονή της Παναγιάς, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή κυρίως, όπου έχουμε και ενίσχυση των ανέμων. Γεγονός που μας καθιστά επικίνδυνους για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Θα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα αυτά. Επίσης παρακολουθούμε όλη αυτή την κατάσταση με την αναζήτηση επιζώντων μέσα σε ένα απόλυτο χάος στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, αλλά και 30 ώρες μετά το σεισμό υπάρχει ελπίδα και μέσα από τα ερείπια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν ζωντανοί. Οι εκτιμήσεις είναι ότι ο αριθμός των ανθρώπων που χάθηκαν θα αυξηθεί δραματικά. 250 είναι μέχρι στιγμής. Διασώστες, εθελοντές, σκυλιά, μηχανήματα έργου εργάζονται ασταμάτητα στα συντρίμια προσπαθώντας να εντοπίσουν κάποιο ίχνος ζωής. Λοιπόν, η 46χρονη για το θέμα της Μαρφίν που ήρθε και από το εξωτερικό οδηγείται στη φυλακή και μάλιστα σύμφωνα με τον δικηγόρο της θα προσφύγει νομίμως και δικαστικός γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον της. Κατηγορείται ότι φέρεται να συμμετείχε στην εκείνη την εμπεριστική επίθεση με τους νεκρούς στην Μαρφίν πριν από πολλά χρόνια. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται ξαφνικά μετά από πολλά χρόνια να ανακύπτουν ζητήματα εξιχνίασης θεμάτων. Τι γίνεται, μαζεύουν τα στοιχεία, τα βάζουν στο σιρτάρι και όταν γεμίσει το σιρτάρι το ανοίγουν. Δηλαδή, μπας περιπτώσει, έστω και έτσι. Λοιπόν, για το Ιράν τι να σας πω. Το Ιράν φαίνεται να είναι σκληραίνει ακόμη περισσότερο για το θέμα των στενών του Ορμούζ και εκεί τα πράγματα δεν φαίνεται να αλλάζουν. Τι θα κάνει η Αμερική και ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω, είναι εγκλωβισμένος, είναι σε ένα αδιέξοδο, νέος γραμματέας εθνικής ασφάλειας για το Ιράν, ο οποίος φαίνεται να είναι πιο σκληρός ως προς τις στάσεις του για το θέμα των στενών του Ορμούζ. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, με ενημέρωσε ένα συνάδελφο, γιατί να σα πω την αλήθεια, εγώ δεν κατάλαβα για τίποτα. Για μια σεισμική δόνηση μικρού μεγέθους. Τώρα τη βλέπω στο γεωδυναμικό εδώ να σα τη μεταφέρω. Πριν από λίγο έγινε 4 χιλιόμετρα το επίκεντρο βορειοδυτικά τη Ναυπάκτου, μου δίνει το γεωδυναμικό. Εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, 2,9 το μέγεθος. Αλλά είναι η αυτόματη λύση, οπότε δεν είναι από αυτές τις σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται τουλάχιστον ως πολύ σημαντικές. Είναι και η περιοχή συνηθισμένη λίγο πολύ. Όταν λέει 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ναυπάκτου, εκτιμώ ότι είναι κάπου εκεί προς την περιοχή της Βλαχομάνδρας, κάπου και δεν είναι βάσο, όχι, βορειοδυτικά, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει, 2,9 ήταν, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, οφείλω να σας πω, για όσους το καταλάβετε, για να μην ανησυχήσετε. Λοιπόν, τώρα βλέπω επίσης ότι είχαμε πριν από λίγη ώρα μια κινητοποίηση στην περιοχή της Αγγλικάδας στην Πάτρα. Από τις πρώτες πληροφορίες που φτάνουν, φέρεται φιέλιγρα αερίου σε σπίτι στην περιοχή της Αγγλικάδας να έκανε έκρηξη, να εξεράγει και να προκάλεσε φωτιά. Ευτυχώς μικρής έκτασης, δεν έπαθε κάποιος κάτι, απομακρύνθηκαν από το χώρο χωρίς να τραυματιστούν. Έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές και οι πυροσβεστικοί για να φτάσουν στο σημείο και να δουν τι γίνεται. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Λοιπόν, να ξεκινήσω την ανάγνωσή μου στις εφημερίδες, γιατί έχω δει κάποια θέματα που νομίζω ότι χρήζουν περισσότερης αναφοράς. Θα σας πω τι εννοώ, θα καταλάβετε μάλλον τι εννοώ στη συνέχεια. Η πρωινή γνώμη, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε μαζί. Στην πρώτη τη σελίδα και πρώτο τη θέμα. Κομμένη στα δύο ειδός Γερμανού μετά τη φωτιά, από τον πύρινο κίνδυνο στον ετοιμόρροπο τρόμο, ενός κακού μύρια έπονται. Αποδεικνύεται στην περίπτωση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από ακαθάριστο οικόπεδο και επεκτάθηκε σε εγκαταλελειμμένο ακίνητο στην Άνω Πόλη. Είναι το θέμα αυτό που κουβεντιάζαμε χθες, αγαπητοί φίλοι, σας θυμίζω. Είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς μέσα στον αστικό ιστό από ξερόχορτα που βρίσκονταν στον αύλιο χώρο ενός ετοιμόρροπου εγκαταλελειμμένου σπιτιού. Εκεί λοιπόν οι αρχές, η πυροσβεστική και η αστυνομία απέκλεισαν την περιοχή και το χώρο γενικότερα για να μην υπάρξει τίποτε χειρότερο. Λοιπόν, συνεχίζω στην πρωινή γνώμη. Θα σας πω τα θέματα που μου έχουν κάνει την εντύπωση. Ένα από αυτά. 7 νεκροί κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους από ευλογιά. Συγκλονίζει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της Δυτικής Αχαΐας η απώλεια ενός ακόμα κτηνοτρόφου που λύγησε. Και επειδή το θέμα αυτό το θεωρώ, νομίζω, από τα πιο σοβαρά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, στην εσωτερική σελίδα λοιπόν της εφημερίδας που διαβάζω το θέμα, υπάρχει μια δήλωση από την εκπρόσωπο των παραγωγών Δυτικής Αχαΐας, την κυρία Παπαζαφύρη, για την ανθρωπιστική πτυχή της κρίσης στον κτηνοτροφικό κλάδο εξαιτίας της ευλογιάς και των ζώων που έχασαν. Τη ζωή τους δηλαδή. Την καθημερινότητά τους, τη δουλειά τους, την περιουσία τους, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την παρέμβαση αυτή της εκπροσώπου των παραγωγών της Δυτικής Αχαΐας, οι απώλειες των κτηνοτρόφων και των οικογένειών τους δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι και τραγωδίες πραγματικές. Και ανθρώπινες τραγωδίες. Μιλάει για ανθρώπους που λυγίζουν κάτω από το βάρος μιας καταστροφής και βλέπουν να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες η δουλειά της μιας ολόκληρης ζωής. Να μην μπορούν να υποστηρίξουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Και το θεωρώ πολύ σοβαρό το θέμα. Θα προσπαθήσουμε στην υπόλοιπη, αν προλάβουμε, ευελπιστώ, αν όχι σήμερα, τις επόμενες μέρες, να έχουμε μία άποψη επί του θέματος για το τι και το πώς, τι γίνεται στον κτηνοτροφικό κλάδο. Στην πρωινή γνώμη επιστρέφω όμως στο πρωτοσέλιδό της για να διαβάσω μαζί σας. Από κόσκινο τα αιωλικά όλης της χώρας. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς εκεί στην Αττικό Βιωτία. Γιατί εκεί επιβεβαιώθηκε ότι υπήρξε κάποιο θέμα με τα δίκτυα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό ήταν το ζήτημα και το θέμα. Λοιπόν, καλός είναι ο έλεγχος, αλλά πρέπει να προηγείται της καταστροφής. Τόσες φορές τα έχουμε πει. Γέφυρα εκπαίδευσης ακυρίου ζωής. Στήθηκε χθες η πεζογέφυρα που συνδέει το Περιφερειακό Νοσοκομείο με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι αυτά τα έργα που είχαμε ξαναπεί. Θα υπάρχει μια πεζογέφυρα από την οποία θα μπορούν να απερνούν πεζοί βεβαίως, οι φοιτητές, οι καθηγητές κλπ. Όσοι έχουν εργασία είτε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γιατί αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Στον θερμοθάλαμο η Δυτική Ελλάδα πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου χθες τα προσφυγικά της Πάτρας. Αυτό που σας έλεγα. 63 σύγχρονες στάσεις λεωφορείων γράφει πρωινή γνώμη. Ο Δήμος Πατρέων αναβαθμίζει τις υποδομές για το επιβατικό κοινό. Και 22 χρόνια σύμβολο της Ελλάδας. Σήμερα η επέτειος έναρξης λειτουργίας της γέφυρας Ρίου Αντίριου. Πάμε στην Πελοπόννησο. Πρώτη σελίδα.
ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα. Αποζημιώσεις σε αναμονή. Έρευνα της εφημερίδας στις πληγήσεις περιοχές, όπως μεταξύ αυτών και η Βούντενη. Ένας χρόνος λοιπόν συμπληρώνεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα και δύο περιοχές βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη αντίφαση. Από τη μία, πολιτεία, περιφέρεια και ιδιώτες κινητοποίησαν πόρους για αντιπλημμυρικά κλπ. Και από την άλλη, για πορούς πυρόπληκτους πολίτες και επαγγελματίες, η αποκατάσταση ακόμη τίποτα. Αποζημιώσεις εκκρεμούν, καταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, δίκτυα είναι εκτός παραγωγής. Και τώρα σας μου λέτε να μιλήσουμε, παρένθεση ανοίγω, να μιλήσουμε και να δούμε τα μέτρα που θα ληφθούν για τις φετινές πυρκαγιές. Εντάξει, με άλλα λόγια, συνεχίζω να διαβάζω όμως εγώ, Πελοπόννησος, πρωτοσέλιδο σήμερα. Στα 156,7 εκατομμύρια ευρώ οι αγορές υλικών και υπηρεσιών των νοσοκομείων της Αχαΐας. Πόσο κοστίζει η υγεία? Το Ρίο μάλιστα βρίσκεται στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του ποσού απορροφούν και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και ο Άγιος Ανδρέας. Είναι ουσιαστικά το 93,4% του συνολικού μεγέθους αυτού του ποσού που σας είπα για τα νοσοκομειακά ιδρύματα της Αχαΐας. Στην ίδια εφημερίδα, Πασόκ εναντίον Καριστιανού στην Αχαΐα. Ποιος θα πάρει την ψήφο της δυσαρέσκειας? Είναι η έρευνα που λέγαμε από την Data στην Αχαΐα, που έχει διάφορα αποτελέσματα και αυτά ερμηνεύονται κάθε φορά διαφορετικά. Αστική θερμότητα βράζει Πάτρα στα πόδια μας, γράφει η Πελοπόννησος. Με συγχωρείτε, μέχρι και 10 βαθμούς αυξάνουν τη θερμοκρασία ορισμένα υλικά σε δρόμους και πλατείες. Στη Γερμανού κλειστός ο δρόμος για αυτοψία. Και επίσης γονική συνέτηση. Ένα χαστούκι αρκεί για να μπλέξεις. Το χαστούκι μητέρας σε παιδί ανοίγει συζήτηση για τα όρια της γονικής συνέτησης και της βίας. Σε αυτό το τελευταίο να σας πω, και ζητώ συγγνώμη λίγο και για τη χρειά της φωνής, βλέπετε αυτή την περίοδο λίγο τα κλιματιστικά, λίγο τα κρύα τα νερά, όλοι λίγο πολύ θα την πάθουμε τη ζημιά. Αλλά όπως και να έχει, αυτό το θέμα με τη γονική συνέτηση, θα σας πω πώς προέκυψε, γιατί το είδα, το είχαμε κουβεντιάσει. Υπήρξε ένα περιστατικό σε παραλία της Πάτρας, αν θυμάμαι καλά, είναι παραλία, εν πάση περιπτώσει στην Πάτρα, για να μην λέω ανακρίβειες, όπου είχαμε την παρέμβαση μιας γυναίκας όταν είδε μια μητέρα να ξυλοφορτώνει, να χαστούκιζει ουσιαστικά το παιδί της. Ναι, σε παραλία ήταν, το τσεκάρω τώρα, σε περιοχή της Αιγιάλιας λέει. Έγιναν καταγγελίες λοιπόν από λουόμενους εκεί ότι είχαν επεισόδιο μεταξύ μιας μητέρας και του ανήλικου παιδιού της. Χαστούκιζε λοιπόν η γυναίκα, η μητέρα, τον εξάχρονο γιο της και ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία προχώρησε στα καθέκαστα. Καταλαβαίνετε. Το παιδί το συγκεκριμένο παραδόθηκε προσωρινά στην επιμέλεια της θείας του μέχρι να αποφανθούν οι δικαστικές αρχές για το τι και το πώς. Κλείνω και την Πελοπόννησο. Αυτά. Θα μείνω σε αυτά προς το παρόν. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με περισσότερα.

0: Και θα επιστρέψω σε αυτό που σας είπα λίγο πριν, σε αυτό που είδα στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Πρωινή Γνώμη σήμερα, με την αναφορά που κάνει η εκπρόσωπος των παραγωγών, όπως σας είπα, από τη Δυτική Αχαΐα, για το κόστος, το ανθρώπινο κόστος, τις τραγωδίες και τις απώλειες που καταγράφονται στις οικογένειες των κτηνοτρόφων, σε κάποιες οικογένειες κτηνοτρόφων, μετά από την απώλεια της παραγωγής τους, των ζώων τους, από την ευλογιά. Και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Παπαζαφύρη, να πω και το όνομα αν δεν κάνω λάθος, στο θέμα της εφημερίδας, ότι είναι 7 συνολικά οι νεκροί κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους από ευλογιά. Λυγίζουν κάτω από το βάρος αυτής της καταστροφής. Και θα καλημερίσω μαζί σας τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Λακαρνανής, τον κύριο Καρναβιά, με τον οποίο συνομιλούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα θέματα τα αγροτικά, παραγωγικά, κτηνοτροφικά κλπ. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρναβιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Παπαδόλα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές για όλα αυτά που έχουν προκύψει στον κτηνοτροφικό κόσμο και στον κόσμο της παραγωγής τα τελευταία χρόνια και το κάνουμε συχνά. Και το θέμα είναι ότι έμεινε λίγο πίσω από τις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας το θέμα της καταστροφής των κοπαδιών. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάλι πρόσφατα κρούσμα, δεν είχαμε ευλογιάς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν έχει σταματήσει
0: έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Να μην εμφανιζόμαστε ότι όλα πάνε καλά και όλα έχουν λήξει. Εδώ συνεχίζεται. Έτσι.
1: Όχι. Μάλιστα δεν είναι ότι συνεχίζεται κιόλας. Παίζεται και παιχνίδι κοροϊδίας.
0: Δηλαδή.
1: Βγαίνουν οι αντιπεριφερειάρχες εδώ και κάνουν και συστάσεις ότι είναι ατομική ευθύνη. Ότι κάποιοι μετέφεραν ασυνείδητοι τα ζώα τους και από εκεί δηλαδή είναι το πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι τόσο καιρό είναι δεδομένο ότι αυτά τα μέτρα δεν αποδίδουν. Και δεν το παίρνει, η κυβέρνηση δεν αλλάζει ρότα. Για ελάχιστους να τα λέμε και ξεκάθαρα πλέον, γιατί είναι αποδειγμένα. Για να μην χαθεί η εμπορικότητα της φέτας, χάσαμε τα πρόβατα. Αυτό έχουμε πάθει εδώ. Αυτό το παράλογο.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι ότι είναι πρωτίστως πρέπει και ο κάθε παραγωγός να φροντίζει για τα μέτρα ασφαλείας, αλλά από την άλλη όμως δεν είναι αφορά μόνο έναν μεμονωμένα, θα έλεγα εγώ. Είναι ένα γενικότερο θέμα που αφορά την Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο, να το πάρουμε από την αρχή και να δούμε πού φταίτε εσείς, πού φταίω εγώ. Δεν πάει έτσι η ιστορία, γιατί δείχνει το αποτέλεσμα ότι δεν κλείνει. Δεν κλείνει.
1: Αυτό λέμε και εμείς. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς προτείναμε και μέτρα. Και σαν κίνημα, με τη συμβολή και των γιατρών, των ειδικών, των κτηνιάτρων. Ναι. Δεν θέλουμε να το παίξουμε για κτηνιάτρη. Δεν θέλουμε να το παίξουμε ειδικοί. Αλλά λέμε το εξής απλό, ότι αυτά τα μέτρα που έχουμε πάει στην ατομική ευθύνη, στο να ψάξουμε, ξέρω εγώ, να προστατευόμαστε μόνοι μας, το να μην υπάρχει κρατική αρρωγή για όλα αυτά.
0: Δεν είναι κακό η προσωπική ευθύνη, δεν είναι κακό κακή ένδειξη, αλλά δεν μπορεί να είναι καραμέλα. Αυτό θέλω να, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Και εμείς γι' αυτό το λέμε, ότι αν αυτά τα μέτρα πετύχαιναν, θα είχαν αποτέλεσμα τώρα. Δεν θα ήμασταν 2 χρόνια μετά και να ξεκληρίζονται το ένα μετά τα άλλα τα κοπάδια.
0: Πάντως η συνάδελφός σας εδώ από την Δυτική Αχαΐα, στο θέμα που διάβασα σήμερα και πραγματικά μου προξένησε εντύπωση, ήξερα γιατί τα είχαμε κουβεντιάσει ότι είναι σε πολύ δυσχερή θέση πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που έχασαν την περιουσία τους στα ζώα τους και έχουν μείνει στον άσο, και να το πω όπως το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, που λυγίζουν κάτω από αυτή την καταστροφή και το βάρος αυτής της απώλειας.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι αρμόδιοι. Ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι είναι πολύ δεμένοι με τα ζώα τους. Δεν έχουν τι να κάνουν και δεν μπορούν να το σηκώσουν αυτό το βάρος. Μετράμε για. Είναι πολλές οι απώλειες πλέον σε όλη την Ελλάδα και πανελλαδικά. Και στη Λέσβο έχουμε πολλές απώλειες για τα μέτρα που παίρνονται εκεί. Και σε όλη την Ελλάδα, ένας μετά τον άλλον, χάνονται και οι ανθρώπινες ζωές πλέον. Δεν μπορούν να αντέξουν οι άνθρωποι γιατί χάνουν το βιώσιμο τους, χάνουν την περιουσία τους και δεν έχουν και να κάνουν και κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε να έχετε μια ζωή μέσα στα πρόβατα, αυτό να έχετε μάθει και να φτάνετε 55 χρονών. Να σας σφαγιάζουν το κοπάδι και να σας αφήνουν στον άσο και με οικογένεια, με υποχρεώσεις. Και να σας λένε ότι θα δώσουμε αποζημιώσεις.
0: Μα είχαμε περιπτώσεις. Είχαμε περιπτώσεις και στη Δυτική Αχαΐα, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και στην Ετωλοακαρνανία είχαμε πολλές περιπτώσεις τέτοιων ανθρώπων που έμεναν από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς το κοπάδι τους, χωρίς τη δουλειά τους, η οικογένειά τους στον δρόμο. Έτσι, γιατί έτσι πάει. Το ένα παρακολουθεί το άλλο.
1: Προφανώς.
0: Και με χρέη. Και με χρέη επάνω.
1: Χρέη, επενδύσεις που είχαν γίνει, άνθρωποι οι οποίοι αυτό που λέγαμε είχαν πάρει την ατομική τους ευθύνη, έπαιρναν όλα τα μέτρα και τελικά την πάθανε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί αν έπαιρναν τα μέτρα που τους λέγαμε. Αν δηλαδή έκαναν ένα οργανωμένο εμβολιασμό, για παράδειγμα που το έχουν διώξει τελείως από τη συζήτηση, αν κάναμε έναν οργανωμένο εμβολιασμό, με τους ειδικούς, με το κράτος αρρωγό για να το κάνει παντού και όπου χρειάζεται, με ζώνες, όπως θέλουν οι ειδικοί. Οι ειδικοί ξέρουν να κάνουν τον εμβολιασμό, γιατί τον έχουν ξανακάνει στην Ελλάδα. Αν τον έκαναν λοιπόν οι ειδικοί, θα τα είχαμε προλάβει όλα αυτά. Και θα είχαμε προλάβει κι άλλο ένα φαινόμενο το οποίο γυρνάει πλέον. Τον παράνομο εμβολιασμό.
0: Α, ναι, το έχουμε πει και αυτό. Νομίζω ότι πια δεν είναι κάτι κρυφό ή κάτι που δεν το ξέρουμε όλοι. Φαντάζομαι
1: λέω,
0: και,
1: λοιπόν,
0: και τα ήττα του Υπουργείου αντίστοιχα το γνωρίζουν αυτό το θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν. Λέω όμως θα είχαμε προλάβει και αυτό. Ο καθένας να κάνει ό,τι του καπνίσει.
0: Ναι.
1: Και όπως του καπνίσει και όπως το ξέρει και αν είναι σωστό και από πού έρχονται αυτά τα εμβόλια και πάλι κερδοσκοπία στις πλάτες.
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός γενικότερα, όχι για σήμερα και αύριο, για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό που με αγωνία ρωτώ είναι, θα υπάρχει παραγωγή τα επόμενα χρόνια? Όταν είμαστε ακόμη τώρα 2 χρόνια μετά και έχουμε και κρούσματα εκ νέου για την ευλογία, κοπάδια χάνονται, δεν έχουμε την ανανέωση αυτού του ζωικού κεφαλαίου, έτσι κι αλλιώς. Θα υπάρχει.
1: Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, να ξέρετε. Εμείς λέμε ότι είναι δύσκολο να υπάρχει. Είναι δύσκολο έτσι όπως πάει η δουλειά.
0: Και θα σας ευχαριστήσω επισημένοντας για μία ακόμη φορά ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Εδώ μιλάμε για απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες στις οικογένειες που έχουν χάσει τα πάντα των κτηνοτρόφων.
1: Προφανώς είναι και ανθρωπιστικό το πρόβλημα και δεν πιάνει μόνο τους κτηνοτρόφους, να ξέρετε. Είναι ολόκληρη αλυσίδα που επηρεάζει. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανένα. Είναι άνθρωποι που ζούσαν γύρω-γύρω από τους κτηνοτρόφους. Είναι απλό το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα κουτάκι, να ξέρετε, ότι χάθηκε ένα κοπάδι. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ζώα είναι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και αυτό τα ζώα που λέμε ότι χάθηκαν, αυτή τη στιγμή είναι κλειστά τα πάντα. Κανένας δεν μπορεί να φέρει ζώο, ούτε μπορεί να τα ανανεώσει.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος?
0: Μα γι' αυτό το ερώτημα και η αγωνία που εξέφρασα για το ποιο θα είναι το μέλλον της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα και τι θέλουμε να κάνουμε τελικά. Τι θέλουμε να έχουμε.
1: Το μέλλον θα είναι ζωφερό πάντως, να ξέρετε. Είναι δύσκολο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξανακουβεντιάσουμε εδώ. Θα είμαστε πρώτα Θεός να είμαστε καλά, να μπορούμε να τα επισημαίνουμε και να αναζητούμε απαντήσεις. Γιατί και λύσεις πρωτίστως βέβαια έτσι, αλλά ρωτώντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και ελπίζω να πάνε όλα καλά με τον κτηνοτροφικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρναβιά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καρναβιάς, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Στεγωτικών Συλλόγων της Τολόα Καρνανίας, με θέματα που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο ίδιος. Και οι συναδελφοί του. Πραγματικά οφείλω να επαναλάβω ότι αυτό το θέμα που φιλοξενείται σήμερα στην Εφημερίδα Πρωινή Γνώμη και νομίζω να το υπογράφει ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Φλαμής το έχει υπογράψει, είναι πολύ πολύ σοβαρό. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες. Δηλαδή, πώς να το εξηγήσω, δεν είναι ότι πέφτει ένα δέντρο, κόβεται το δέντρο και τελείωσε. Είναι ότι μαζί με αυτό το δέντρο πέφτουν κι άλλοι πολλοί. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μιλάμε για αριθμούς. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία. Θα γυρίσουμε σε λίγα λεπτά και πάλι.

0: Λοιπόν, και για να μην χάνουμε χρόνο, θα αφήσω λίγο το θέμα με τους κτηνοτρόφους. Όχι ότι θα το αφήσω τελείως, θα επανέρχομαι συχνά πυκνά, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε. Εκτός από τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου, έχουμε και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Όταν λυγίζει κανείς κάτω από το βάρος αυτής της τρομακτικής απώλειας, όλη τη ζωή είναι αυτή η εργασία, τα κοπάδια τους. Όταν λοιπόν αυτά θανατώνονται και μένουν στον δρόμο, χωρίς να έχουν τίποτα να κάνουν, σε μια ηλικία που δεν τους βοηθά σε τίποτα άλλο, οι οικογένειές τους βασανίζονται, ήδη είναι στα χρέη, αυτά και άλλα πολλά γίνονται. Θα πω λίγο στα του καιρού, που σημαίνει τι. Απλά, πολύ απλά, θα καλημερίσω μαζί σας τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Καλό 15 Αύγουστο
0: Καλή Παναγιά.
1: Σε όλους και σε όλες, με υγεία και αγάπη και χρόνια πολλά.
0: Να είμαστε καλά. Νίκο, έχουμε ζέστη, έτσι.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, έχουμε ζέστη. Ζέστη έκανε.
1: Μια στιγμή, αυτή είναι μια ζέστη η οποία είναι λόγω του βοριάς. Γιατί στις υπήνεμες πλευρές της Δυτικής Αχαΐας.
0: Και
1: της περιοχής της Δωλακαρνανίας. Έτσι, όπως επηρεάζει και αυτό το είχαμε πει, μέσω όρο 37-38 και τοπικά και 39 βαθμούς είχα πει.
0: Σε αυτές τις περιοχές, όπως το έχεις πει. Στην Ολένη, στη Σιλία, και στην Ηλία, στην Ολένη, εκεί αυτές οι περιοχές.
1: Είναι κάποιες περιοχές του Λάπα,
0: στατιστικά. Στατιστικά έχουν υψηλές θερμοκρασίες.
1: Βέβαια, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι πέρα από λόγω του θερμικού αυτού ανέμου, του βοριά, ας πούμε, υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι προσύνεμες πλευρές είναι 3 βαθμούς και τοπικά και 4 βαθμούς χαμηλότεροι σε σχέση με τις υπήνεμες αυτές πλευρές. Αυτό είναι γνωστό, ας πούμε, στην Πάτρα, είναι ότι και με το βοριά πάντα η Πάτρα ξεχειμονιάζει, ας πούμε. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Είναι αυτονόητα. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι είδα χθες και την έκθεση του ΟΣΑ όσον αφορά με το νερό πίσω από την ενέργεια και την παραγωγή. Θυμάστε που σας είχα πει ότι η παραγωγικότητα της χώρας είναι το νερό, ας πούμε, έτσι. Το νερό απειλεί με απώλειες έως 8% του παγκόσμιου ΑΕΠ και για χαμηλού εισοδήματος χώρες από 10 έως 15% του ΑΕΠ, ο νόητο. Αυτό που είχα αναφέρει, κλιματική αλλαγή, και μάλιστα μέσα, και αυτό βέβαια δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση, είμαι ο πρώτος ο οποίος είχα αναφέρει όσο αναφορά για την ιστορία ενός κλίματος, και αυτό βέβαια όχι ότι είναι μόνος μου, αλλά αυτό που διδάχθηκα στη σχολή Κάρων από τον αείμνηστο καθηγητή μου το 1979 και μετέπειτα καθηγητής μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βασίλειο Κατσούλη, έτσι, με καταγωγή από την Εράιδα, έτσι, Βρετανίας. Είναι ο πρώτος που μίλησε για κλιματική αλλαγή σχεδόν εδώ και 46-47 χρόνια, έτσι, στη σχολή Κάρων, έτσι. Εκεί τότε ακριβώς επιλέξει είχε πει επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ταυτόχρονα τότε είχα, πέρα από τη διορατικότητα της γνώσης, 7 θεωρίες περί κλιματικής αλλαγής, και έρχονται τώρα οι όψιμοι, σήμερα πολιτικοί θα έλεγα, όψιμοι, να πούνε και να επιρρύψουν τις βουλές του Θεού στα χέρια των ανθρώπων. Έτσι, ο νοόν νοήτο. Η κλιματική αλλαγή είναι μία αναστρέψιμη, δεν είναι ανθρωπογενούς αιτία, είναι αυτό που είχε συμβεί πριν 2.000 χρόνια. Παρακολουθώ συστηματικά την παρακολούθηση του κλίματος, όχι όταν βγήκα το 1980, από το 1980 μέχρι σήμερα 45 χρόνια, έτσι, και μάλιστα είμαι ο πρώτος που είχα αναφέρει όταν γεννήθηκα το 1955, το έχω πει και στο Max FM και μέσα στη δημόσια ραδιοφωνία, ο πρώτος καύσωνας ήταν για τη Δυτική Ελλάδα με 40, όπως είναι τώρα σήμερα, και πιο πάνω 1 με 2, 1,5 βαθμό, έτσι, τότε δεν είχα... Τότε είχα γεννηθεί, ήταν μέσα στο 15 Αύγουστο. Και μετά ήρθε το 1957, όπου η θερμοκρασία μετά από 2 χρόνια πάλι για διάρκεια 3 έως 4 μέρες, γιατί εδώ είδα και σήμερα έτσι περσινά ξινά στα φύλλα. Ανάφερα ένα δημοσίευμα πριν 70 χρόνια. Πριν 70 χρόνια πάμε παρακάτω.
0: Πάμε, Νίκο, να μου πεις για αυτές τις μέρες, γιατί είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος μετακινείται και όλα.
1: Ναι, εντάξει, μετακινείται. Μια στιγμή είδα και, είδα και κάποια δημοσίευματα 9 μποφόρ από το Σάββατο για τη Δυτική Ελλάδα. Να μας πούνε πού είναι τα 9 μποφόρ.
0: Εγώ δεν έχω σημειώσει κάτι τέτοιο.
1: Το Μεσολόγιο, στο Αντίριο. Έτσι.
0: Για πες μου
1: στα δικά μας. Όμως πού θα είναι αυτά τα μποφόρ και πότε θα είναι αύριο στην κορύφωση για μία μέρα.
0: Πάμε.
1: Άρα δηλαδή συμπεραίνεται, Νίκη, μία στιγμή.
0: Για να σε προλάβω το χρόνο που
1: ναι, να προλάβουμε ο ένας με τον άλλον, αλλά δημιουργούμε τρομολαγνία.
0: Όχι, βέβαια. Σκόδρα
1: πιθανολογούμενος ο κίνδυνος, γιατί μπορώ να μην πω κάτι και να το πιάσουν και να πούνε εντελώς κάτι διαφορετικό. Σφόδρα πιθανολογούμενος, έτσι, διαγυμνού οφθαλμού, έτσι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά θέλει τεκμηρίωση, επιστημονική τεκμηρίωση. Ανά ημέρα, ανά περιοχή, έτσι όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά σε όλη τη χώρα.
0: Σωστό.
1: Τώρα αν έχει 9 και 10 μποφόρους στο Κάβο Ντόρο, ας πιάσει φωτιά μέσα στη θάλασσα το Κάβο Ντόρο, ας πούμε, με 10 μποφόρους.
0: Εμείς
1: έχουμε το Κάβο Ντόρο, το Ρίο Αντίριο, που θα δούμε μέχρι και 5 μποφόρα αύριο. Το πολύ να υπάρχει, είναι Πέμπτη αύριο, ναι, εκεί να έχουμε και κάποιες ρηπές μέχρι 6 μποφόρ. Αυτό που θέλει τη δέωσα προσοχή είναι και θα δώσω είναι, γιατί αυτή είναι η ανάλυση, ας πούμε, της πρόγνωσης.
0: Σωστά.
1: Και όταν μιλάμε στα στοιχεία του ανέμου, έτσι, όχι μόνο μέσα στην περιοχή της Αχαΐας αλλά και σε κάθε μία περιοχή. Η περιοχή των Καλαβρίτων στα 800 μέτρα υψόμετρο, άνω κάτω Βλασία πάλι στο ίδιο υψόμετρο, εκεί η ένταση θα φτάσει και τα 7 μποφόρ. Δηλαδή ο άνεμος καθύψος ενισχύεται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή είναι άλλη η ένταση και η διεύθυνση του ανέμου, έτσι ανά περιοχή, στην περιοχή της Αιγιάλιας, τη Δυτική Αχαΐα, έτσι. Αυτό γιατί φωνάζω τόσα χρόνια. Αυτό το οποίο έτσι μεταφέρουν είναι τι, red code λέει σε όλη την αυτό. Δίνουν δηλαδή, τρομολαγνούν τον κόσμο και λένε, ας πούμε, για να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις.
0: Σου λέει μετά, εγώ σας το είπα.
1: Πιλακίζουν μία πρόγνωση, η οποία πρόγνωση αυτή πρέπει να έχει, ας πούμε, την ακρίβειά της, ας πούμε, αναημέρα, αναπεριοχή. Το πώς θα επηρεαστεί κάθε μία περιοχή, τα διαγράμματα, όλα αυτά. Θυμηθείτε, έτσι, είμαστε μέσα στην εβδομάδα της Παναγίας, έτσι. Έτσι, δεν θέλω να επεξαρτώ λίγο
0: και πέρα,
1: αλλά θα έρθει η μέρα αυτή, έτσι, όλοι αυτοί που λένε μαθηματικοί, φυσικοί, μετεωρολόγοι είναι παροχημένοι, τελείωσαν. Έρχεται, θα δείξω πράγματα τα οποία πρέπει να απεικονίζεται η κατάσταση του καιρού αναπεριοχή. Αναπεριοχή όταν μιλάω να 5-10 χιλιόμετρα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά στην Ευρώπη, δηλαδή αυτό που μπορεί να αποκτηθεί.
0: Νίκο μου, δηλαδή, θα μου πεις τώρα τα δικά μας να προλάβουμε, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, γιατί είναι και το δελτίο που περιμένει, με συγχωρείς.
1: Ναι, τι να σας πω, πες.
0: Μου είχες δώσει κάποιες προβλέψεις, τις είχα σημειώσει, οπότε πάμε σε αυτά που ξέρουμε, έτσι, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία στα επίπεδα που μας είχες δώσει.
1: Τώρα τα ακούνε, τώρα αυτά τα τετριμένα είναι, πώς να σου πούμε, για αυτούς τους νέους, έτσι, που είναι να λένε τη θερμοκρασία. Τώρα θέλω να μιλήσω, αυτό που θέλω να πω, είναι αυτό που έχει μεγάλη σημασία, είναι ότι αυτό που είχα πει από το Μάρτιο-Απρίλιο, ότι θυμάστε στο σύνολο του καλοκαιριού η Ιβηρική Χερσόνησος έχει δεχθεί εξαιρετικά υψηλές και ακραίες τιμές από πλευράς θερμοκρασίας. Και είδαμε όλες αυτές τις επιπτώσεις. Και συνεχίζεται και τώρα, έτσι, και αυτή την εβδομάδα. Το αντίθετο άκρο, η Βαλκανική Χερσόνησος, είμαστε, πώς το πούμε, είμαστε σε οι θερμοκρασίες είναι σε σχέση με την Ιβρική Χερσόνησο ψυχρότερες. Και αυτό γίνεται η καιρική διαφοροποίηση και στη χώρα μας. Τώρα μην επιμένουμε και λέμε τώρα πόσο είναι εδώ για την περιοχή μας.
0: Όχι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που είπες για το μποφόρ.
1: Οι οποίοι κινούνται έτσι σε όλη τη χώρα μας και βλέπουμε την καιρική. Θυμάστε που σας είχα πει ότι η καιρική διαφοροποίηση Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο σε σχέση με την Ανατολική Ελλάδα.
0: Το θυμάμαι,
1: αυτό θα συμβεί. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει mm-hmm. και τώρα. Mm-hmm. Συμβαίνει και τώρα και θα συνεχιστεί μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι.
0: Οπότε λοιπόν κρατάμε αυτά που μας είπες, είναι επισημάνουμε κάτι ιδιαίτερο στο καιρικό για τις μέρες τις επόμενες.
1: Τίποτα. Πούμε, αυτό είναι και στην αυτό, περιοχή που μας. Έχω, ναι. αυτό που έχω αναφέρει mm-hmm. είναι να πάμε τώρα στην τοπική εκθέση.
0: Ναι, ναι, να προλάβουμε. Mm-hmm.
1: Να πούμε για την Πάτρα. Έτσι, ο Βοριάς συνεχίζεται, mm-hmm. θυμάστε που σας είχα πει,
0: ναι.
1: και μετά το 15 Αύγουστο, έτσι, μέχρι την Κυριακή. Το θυμάστε?
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Αυτό
0: το
1: που είχα πει, μέχρι Κυριακή 16. Ναι. Μετά τις 16, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, mm-hmm. μπαίνει το Μαϊστράκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για σχεδόν, δηλαδή, μέχρι και 20 Αυγούστου.

0: αρχίζει μια σταδιακή πτώση. Mm-hmm. Το 15 Αύγουστο και τις επόμενες 2-3 μέρες, 15, 16, 17, 18, θα ανασάνει η Πάτρα από το βοριά, ας πούμε, και τις υψηλές με το Μαΐστρο.
1: Ναι,
0: και μετά από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή από 20 του μηνός, ξαναεπιστρέφει πάλι έτσι ο βοριάς.
1: Ο βοριάς μας φέρνει
0: έτσι,
1: πάλι
0: το μετεπόμενο Σαββατοκύριακο και ξανά πάλι οι θερμοκρασίες θα είναι εκεί στους 36 με 37 βαθμούς στην Πάτρα.
1: Ωραία, Νίκο, θα τα ξαναπούμε επειδή τη Παναγία ή όχι.
0: Είναι η εξέλιξη
1: θα εκδράμει και εσύ για τη Παναγία. Θα τα ξαναπούμε ή όχι, θα τα πούμε μετά τη Παναγία πάλι. Πώς το βλέπεις,
0: ποιο είναι το πιο ορθό. Μάλλον εκεί
1: όταν
0: που έχω πει, ας πούμε, του Απόστολου Ιούδα, του Απόστολος Ιούδα, στο Θαδέο την Παρασκευή, 21 Αυγούστου.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Νίκο, να σου ευχηθώ να είσαι καλά. Έτσι, να είσαι καλά, χρόνια πολλά και από τώρα.
0: Γιατί θα πούμε και τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Το θυμάμαι που μου το είπες, θα αποφασιστεί.
0: Η αθαλασία στην πολιτική έρχεται.
1: Το έχω περάσει, να σου πω, το έχω περάσει στο κινητό μου, οπότε θα σε ρωτούσα έτσι κι αλλιώς εκείνη την ημέρα.
0: Η αθαλασία, έτσι για να το κλείσουμε, να πω και χρόνια πολλά, η αθαλασία είναι χωρίς ήχο και χωρίς χρώμα. Ενώ η θαλασσία έχει και ήχο και χρώμα. Ονόητο.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να περνάς καλά.
0: Και θυμάστε,
1: και θα τα ξαναπούμε.
0: Αυτά τα οποία έτσι σήμερα περιστοιχιζόμαστε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαστε εγκλωβισμένοι και νομίζουμε, νιώθουμε ότι είμαστε, αλλά όλα γύρω μας και αυτό το μουσικό έτσι που έβαλε
1: το Money for
0: δηλαδή,
1: Nothing,
0: η μουσική επανάσταση τους Dire Straits είναι ο ιδιωματισμός. Είμαστε στο αμήν.
1: Ωραία, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, ευχαριστώ πολύ. Εμείς αγαπητοί φίλοι θα πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων. Πριν πάμε όμως εκεί και σας χαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι έχουμε έκλειψη ηλίου και δεν θα είναι και πολύ τώρα τις όλες τις περιοχές. Σήμερα ώρα Greenwich είναι 15:35, ώρα Ελλάδος είναι περίπου 6:30 κάτι. Η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει με ταχύτητα την Αρκτική, θα περάσει από την Γρυλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, θα καλύψει τον ήλιο για διάστημα ως 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Πολύ σπάνιες οι ολικές ηλικές εκπλήψεις. Γίνονται, λέει, κατά μέσο όρο 66 φορές ανά αιώνα ή περίπου μία φορά κάθε 1,5 χρόνο. Θα είναι η πρώτη, λοιπόν, ολική ηλιακή έκλειψη στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κυρίως στην Ισπανία βρίσκονται στη ζώνη της ολικής έκλειψης. Εμείς πάντως εδώ στην περιοχή μας δεν θα μπορέσουμε να δούμε και πολλά πράγματα. Οι περιοχές όπως την Ήπειρο, την Κέρκυρα, μπορεί κάτι να πιάσουν καλύτερο. Εμείς οι υπόλοιποι από εδώ θα το δούμε από την... πάμε για ένα πολύ σωστή η πρόταση και η κινητοποίηση. Λοιπόν, αυτά για την ολική έκλειψη του ηλίου. Θα ρίξει τη σκιά της στην Ευρώπη στις 12 του Αυγούστου. Είναι η μεγαλύτερη ηλική έκλειψη του αιώνα. Σας το είπα και αυτό. Η μέρα θα γίνει νύχτα, αλλά εμείς αύριο που θα ξημερώσει στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Πρώτα Θεός και Παναγιά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδα και η Κωνσταντίνα Μάντζαρη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε τις δυνατότητες της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Εξήγησε πως η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα για την ενεργοποίησή της, ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Σημείωσε ότι για το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Υπενθύμησε δε πως η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, κάνοντας λόγο για πολιτική που ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά στην περιοχή Μεροσπεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνηκη δια του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Χαλανδρίου, μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζήτα αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio. Σήμερα προετοιμαστείτε για 38, δηλαδή περίπου τους βαθμούς που έχουμε στο μέγιστο, έτσι. Αλλά που έχουμε όλη τη βδομάδα, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετό αέρα, αρκετά ωραία, χρήσιμα μελτέμια. Είναι λίγο επικίνδυνα με τις φωτιές, έως και πάρα πολύ σε κάποιες περιοχές αν εκδηλωθούν. Αλλά όταν δεν έχουμε αυτό το κίνδυνο, κάνουν τη ζωή μας υποφερτή. Διαφορετικά θα είχαμε σκάσει.

Φέτος που σε εισαγωγικά καίγεται από τη ζέστη, εννοώ όμως έτσι, όλη η Ευρώπη, πρωτοφανείς ξηρασίες, στα ποτάμια έχουν αδειάσει τόσο πολύ το νερό που βγαίνουν έξω σε διάφορα απομεινάρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία ήταν ξεχασμένα, σε καταπράσινες περιοχές, τις οποίες καλά καλά δεν τις ποτίζανε και τον καζόν έβγαινε μόνο του, υπάρχει ένα ξερό έρημο τοπίο στα τεράστια πάρκα της Ευρώπης. Οι άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν, γιατί είναι παντελώς ασυνήθιστα και για την περιοχή και τον οργανισμό τους. Εμείς περνάμε ένα κλασικό, μάλλον ήπιο καλοκαίρι. Η τιμή της βενζίνης, όσοι την παρατηρείτε, θα δείτε ότι πάλι ξανατσίπησε πάνω που είχε λίγο αρχίσει να πέφτει, και αυτό γιατί έχουμε πάλι στο Ορμούζ νέα ένταση, το οποίο κάθε φορά το οποίο συμβαίνει αμέσως ανεβαίνει η τιμή, ξεσυμβαίνει λίγο, δεν πέφτει και αμέσως, δηλαδή όταν έχουμε μια ηρεμία, δεν είναι ότι πέφτει και τόσο γρήγορα. Αν όταν έχουμε ένταση όμως, δόξα τω Θεώ, τα ανακριστικά μας είναι πάρα πολύ καλά στην ακρίβεια.

Μπράβο στο Μίλτο Τζεντόγλου, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του αθλήματός του σίγουρα, αλλά γενικά στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. 4 φορές να είσαι στην κορυφή της Επίρου, στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα έχεις μαζέψει παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ποτέ συνηθισμένο στο παρελθόν, ούτε πρόκειται και να γίνει στο μέλλον, γιατί είναι σπάνιες περιπτώσεις αυτών των αθλητών οι οποίοι έχουν το ταλέντο, έχουν τις επιδόσεις, έχουν όμως και το τσαγανό στους μεγάλους αγώνες να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους. Σκεφτείτε ότι ο Τζεντόγλου δεν είχε ούτε καν το Πανελλήνιο, νομίζω προχθές το ισοφάρισε. Άρα υπήρχαν και άλλοι αθλητές στο παρελθόν που είχαν αυτές τις μεγάλες επιδόσεις. Δεν είναι εύκολο όμως κάτω από την τρομερή πίεση που υπάρχει, τους τραυματισμούς, το γεγονός ότι οι αθλητές δεν βιοπορίζονται από το στίβο, έχουν και τις άλλες αγωνίες της ζωής τους. Όλα αυτά τα κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε αυτό που έχει καταφέρει ο Τζεντόγλου είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, αξιέπαινο και δείχνει πόσο μεγάλος αθλητής είναι, αλλά και πόσο αθλητικό χαρακτήρα έχει, ούτως ώστε να ξεπερνάει κάθε φορά και τη βαρεμάρα που μπορεί να το προκαλεί το γεγονός ότι η επανάληψη, η ρουτίνα, να κάνεις κάθε μέρα τα ίδια, να έρχονται καινούργια ταλέντα από πίσω που πρέπει να τα ανταγωνιστείς για να σου δημιουργούν πιέσεις. Πολύ καλή και η Κατερίνα Στεφανίδου, η οποία μετά από μια πάρα πολύ κακή επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατάφερε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα να προκριθεί στο τελικό του αθλήματός της. Και όπως πάντοτε, αν τυχόν είδατε τις δηλώσεις της, να μιλάει με αυτόν τον ωραίο, συγκροτημένο, εξαιρετικό λόγο που έχει.

Λοιπόν, και όλοι οι άλλοι αθλητές, και ο Φρανκς προσπάθησε, για πάρα πολύ λίγο δεν κατάφερε να μπει στο τελικό του αγωνίσματός του. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Έχουν όλες οι χώρες σε πολύ υψηλό επίπεδο σε όλα τα αθλήματα. Ενώ εμείς, συγγνώμη, χωρίς να λέει κανείς ότι το επίπεδο δεν είναι καλό, οπωσδήποτε δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ανταγωνιστείς άλλες χώρες οι οποίες έχουν, για παράδειγμα, πολύ πιο καλές υποδομές.

Και αν επιτρέπετε και μία παρατήρηση, επειδή πάλι είχαμε και κάποια θέματα ρατσισμού απέναντι σε παιδιά τα οποία παίζουν στις εθνικές ομάδες, αλλά δεν είναι λευκού χρώματος. Μιλάμε για μια θέλητρια, ας πούμε, συνέχεια την ιστορία της. Κορασίδα στο μπάσκετ, με καταγωγή και από την Νιγηρία. Ελληνίδα, επίκοος, που κάποιοι της κάνανε bullying και η ίδια απάντησε πάρα πολύ ωραία. Μου κάνει εντύπωση ότι στο Στίβο δεν έχουμε καθόλου μαύρα παιδιά. Με ένα σωματείο ιστορικό στο κέντρο της Αθήνας, στο Πανελλήνιο, και τόσα παιδιά γύρω από αυτό το σωματείο, γιατί δεν έχουμε κανένα παιδί? Που και πληθυσμιακά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και έχουν και μεγάλη έφεση στον αθλητισμό.

άμα περιηγηθείτε σήμερα λίγο στο διαδίκτυο, θα δείτε και τα αποσταρίσματα της κυρίας Λατινοπούλη, η οποία πάρα πολύ καμάρι είπε ότι είχε πάει στην Τίνο και την προσέγγισαν κάποιοι Ρωμά, της είπε ένας «γιατί μας λες γύφτους» και περιγράφει ίδια την αντιπαράθεσή της και ότι κινήθηκαν απελπιστικά εναντίον της, χωρίς κανείς βέβαια να την πειράξει να της κάνει κάτι. Εντάξει, οκ. Okay. Πολιτικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην εξύβριση μιας κοινωνικής ομάδας, δεν θυμάμαι να έχει ξανατύχει με εξαίρεση στη Χρυσή Αυγή.

συγκλονιστικές οι εικόνες που εξακολουθούν να έρχονται από την Κολοβδία, η οποία δοκιμάστηκε από ένα τρομερό σεισμό. Νομίζω ποτέ δεν θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Πολλές χώρες στέλνουν βοήθεια κτλ. Είναι δύσκολο όμως, πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ χρονοβόρο να καταφέρουν να ανακάμψουν. Κάθε ανθρώπινη ζωή που σώζεται είναι πολύτιμη, είναι χρήσιμη. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι θα μείνουν κάτω από τα ερείπια.

Χθες δεν είχαμε μόνο Στίβο, βέβαια. Είχαμε και τις προσπάθειες του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει σε όμιλο, στο να συνεχίσει την πορεία προς τους ομίλους του Champions League, να συνεχίσει στο Europa. Όπου βέβαια το Europa πια, να λέμε την αλήθεια, έχει μέσα ομάδες, Μίλαν, Juventus, Bayern Leverkusen, πολύ μεγάλους και σημαντικούς λόγους. Είναι μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διοργάνωση και να δούμε αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπεσίκτας να μπει και αυτός στη φάση του Conference League, που είναι χαμηλότερης δυναμικότητας αλλά διόλου ασήμαντης τελικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνέχισε το περσινό σύστημα, το οποίο έλεγε ότι μέχρι το 70 θα κερδίζω και μετά όποιος θέλει, 70 με 75 περίπου, κανονίστε το λεπτό μόνοι σας, βάλτε ένα γκολ.

Έχει όμως επίθεση, φωτιά. Θα γίνει και πιο αποτελεσματική. Εντάξει, ομάδες σαν τη Σόφια που κλείνουν το λυσπίσιο δημιουργούν ζητηματάκια τα οποία θα βρει τρόπο να τα λύνει. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα νομίζω εξακολουθεί να είναι από τη μέση και κάτω. Αυτός ο Τουμπά, Νίκο, σίγουρα είναι αμυντικός. Εμένα μου φαίνεται σαν θεατής που έχει την καλύτερη θέση στο γήπεδο για να βλέπει το μάτσο. Ο Νίκος Τσιμπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παναλίου διαλέγει τη μουσική, η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, να δούμε θέματα από την επικαιρότητα και όχι μόνο.

Λοιπόν, στο Βενιζέλη είχαμε νέα πτώση τμήματος οροφής σε γραφείο της χειρουργικής κλινικής. Οπότε λογικό είναι οι εργαζόμενοι ζητάνε άμεσα να διορθωθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Λένε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο γραφείο, είναι ένα παλιό κτίριο από τη δεκαετία του 50, σε πλήρη λειτουργία κτλ. Οπότε είναι πιο επίγον το θέμα. Τώρα, τι λέει ο Υπουργός Υγείας. Λέει ότι είναι βασικά ασήμαντο γεγονός και δείχνει και την ανάγκη ανακαίνωση του κτιρίου για την οποία έχει παραγγελθεί σχετική μελέτη. Τι λέει η κοινή λογική. Ότι εντάξει, λογικό είναι σε πάρα πολύ παλιά κτίρια να υπάρχουν ανάγκες. Γι' αυτά δεν υπάρχει ένα τεχνικό τμήμα σε κάθε νοσοκομείο να, δηλαδή, για τη συντήρηση του κτιρίου, την καθημερινή συντήρηση του κτιρίου. Δίκιο έχουν εργαζόμενοι που λένε ότι θέλουν αναβάθμιση του κτιρίου. Δίκιο έχει και ο υπουργός που λέει το έχουμε βάλει στη σειρά, θα γίνει και αυτό, με τη μία δεν μπορούν να γίνουν όλα. Δεκτό. Αλλά όταν ένα κτίριο είναι παλιό, δεν το συντηρούμε σε καθημερινή βάση, να μας πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι.

Τελικά παρεσύρει τσακανέρεων ανάμεσα σε όσους παρακολουθήσαν την Οδύσσια και 7 στους 10 είναι θετικοί απέναντι στην Οδύσσια του Νόλαν. Αλλά είμαστε διχασμένοι για τη μαύρη ωραία Ελένη. Και το 80% θεωρεί ότι είναι σημαντική για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό η ταινία.

Λοιπόν, αφού την έκανε που την έκανε την έρευνα, έβαλε ωραία θεματάκια η εταιρεία και κατέληξε ότι το 36% είπε ότι άρχισαν να συζητάνε και για τον όμηρο στο σπίτι, να γίνεται μια κουβέντα. Το πιο λογικό μου φαίνεται, υπάρχουν οικογένειες που πάνε όλοι στην ΕΜΑ και οι γονείς και τα παιδιά, οπότε και όποιος άλλος βρεθεί εκεί, ξαδέλφια, θείοι και τα λοιπά, γιατί όχι, γιατί να μην συζητήσουν για ένα θέμα που το ξέρουμε όλοι, έτσι. Δεν ξέρουμε για τον Οδυσσέα, δεν είμαστε ειδικοί. Και να μην είσαι, τι πειράζει, κάνεις ό,τι είσαι.

0: άσχημα. Τώρα, αν η ωραία Ελένη έπρεπε ή όχι να είναι μαύρη.
1: Κατά τη γνώμη μου, είναι και λίγο εκτός θέματος.
0: Δηλαδή, σαν να πέταξε ο σκηνοθέτης την μπάλα έξω από το γήπεδο, εννοώ. Αντί να συζητάς για την ίδια την ταινία αυτή καθ' αυτή που είδες, ή αντί να μπεις λίγο και στην ουσία όποιος έχει διαβάσει και ξέρει Όμηρο και Οδύσσια και τα λοιπά, μιλάμε για ένα τριτεύον θέμα. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει και επίτηδες για να γίνει συζήτηση.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε την έκλειψη του ηλίου. Δεν θα τη δούμε εμείς, δεν θα φανεί παρά οριακά και όποιος την αντιληφθεί από συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Στην πράξη είναι κάτι που ως προς την οπτική του διάσταση δεν μας αφορά, δεν θα μπορέσουμε να την αντιληφθούμε. Λοιπόν, πάμε ωραία και μουσικά μέχρι το στυλ των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και ελάτε να επιστρέψουμε με το δεκάλογο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από ένα δισεκατομμυρίο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ERT News. Ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάχη με το χρόνο στην Κολομβία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί, περισσότεροι από 1000 οι τραυματίες. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. 147 μετανάστες διασώθηκαν τη νύχτα νότια της Κρήτης σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναχωρούν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio και ελάτε τώρα να πάμε για το δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, Βραζιλιάνος πολυδισεκατομμυριούχος επέλεξε να παντρευτεί και επέλεξε να το κάνει αυτό στην Ελλάδα και τους καλεσμένους του, στο χώρο τον οποίο επέλεξε, τους υποδέχονταν οι 12 θεοί του Ολύμπου που έγινε ο γάμος, φαντάζομαι στο Δελφινάριο. Στο νούμερο 9, είδηση ότι στην Τουρκία ο Τραμπ φυγαδεύτηκε μέσα σε ένα κοντέινερ από το ένα αεροπλάνο που ήταν, μπήκε στο κοντέινερ και το πήγανε στο άλλο για να παραπλανήσουν τους ουρανούς, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες στον ΗΠΑ θα του έκαναν επίθεση στην Τουρκία. Έτσι, μπήκε στο Air Force One, επιβιβάστηκε στο κοντέινερ One και αυτό μεταφέρθηκε στο άλλο αεροπλάνο. Απλό σχέδιο, αλλά να σου πω κάτι. Πολλές φορές εκεί δεν κρύβεται το μεγαλείο, στην απλότητα. Στο νούμερο 8, η Φιλανδία που διχάζεται επειδή ένα περιπολικό καταδίωκε δύο πιτσερίκια που κάνανε κόντρες με τις μηχανές. Ξεμοναχιάζει τον ένα 15χρονο και του κλείνει το δρόμο με αποτέλεσμα να ρίξουν το παιδί με το μηχανάκι στα χωράφια. Ο νεαρός έχει ελαφρά τραύματα και η Φιλανδία προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα το οποίο έχει προκληθεί από την αστυνομική βία την οποία θεωρούν πρωτοφανή. Αυτό δηλαδή το τραύμα που αν κάτι παρόμοιο γινόταν στην Αμερική περισσότεροι θα λέγανε καλά του έκαναν του μικρού, δεν έπαθε και τίποτα. Στο νούμερο 7, ο ΙΕ που προβλέπει ότι σε μερικές δεκαετίες οι αιωνόβιοι, δηλαδή οι άνθρωποι που θα ξεπερνούν τα 100 χρόνια, θα είναι ένας τεράστιος αριθμός. Και κάνοντας αναλύσεις λένε ότι πλέον θα πρέπει να ξεχάσουμε εντελώς τη σύνταξη στα 65 χρόνια. Τον αριθμό τον κρατάνε όμως, ότι θα πρέπει να δουλεύουμε το λιγότερο 60. Και μην το παίρνετε καθόλου στην πλάκα για τα 60 χρόνια εργασίας. Εκεί πάει. Για να μην σας πω ότι σε μερικές χώρες έχει ήδη φτάσει. Θυμάστε κάτι ιστορία στα την Αμερική με τον 85χρονο Ντελιβερά. Στο νούμερο 6, η κυβέρνηση Τραμπ που εξετάζει τη μείωση των... Συγγνώμη, δεν έχω στα γράμματά μου. Λοιπόν, τη μείωση των εμβολίων. Και εξετάζει και το ενδεχόμενο να μπορούν να έχουν άποψη και οι γονείς εάν θα κάνουν ή όχι τα παιδιά τους τα εμβόλια. Σε αυτό απάντησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με την εξής φράση: εφαρμόζουμε ιατρική εμπειρία 60 ετών. Όχι ότι θα πτωηθεί η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά ίσως με αυτόν τον τρόπο βοηθήσει τους γονείς να μην συμμετέχουν σε θεωρίες συνωμοσίας που τα θύματα θα είναι τα παιδιά τους. Στο νούμερο 5, μια Ελληνίδα 16 ετών με καταγωγή από την Ιγυρία που παίζει στην εθνική ομάδα μπάσκετ των Κορασίδων και μάλιστα είναι η καλύτερη παίχτρια. Δέχτηκε κάποια ρατσιστικά σχόλια στα social media και απάντησε: επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα για να αγωνίζομαι, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που θεωρώ σπίτι μου. Πάντως, τελευταία φορά που θυμάμαι κάποιον να σχολιάζει ένα μαύρο αθλητή, τον Αντετοκούμπο, και να τον παρομοιάζει με μαϊμού, αυτός ο κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη φυλακή για σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Εν ολίγης, πρέπει να έχεις περίπου τα μυαλά του για να κάθεσαι να κάνεις τέτοια σχόλια. Και έχει και παρέα, δεν είναι μόνος. Στο νούμερο 4, η Ρωσία, η οποία έχει ξεκινήσει το κυνήγι των influencers που ανεβάζουν βίντεο στο OnlyFans και σε άλλες πλατφόρμες ανάλογου περιεχομένου. Είναι πλατφόρμες δηλαδή που ανεβάζεις γυμνές φωτογραφίες ερωτικού ή σεξουαλικού περιεχομένου βίντεο. Έχει αρχίσει και τους κυνηγάει, ναι, οι κρατικές υπηρεσίες. Βέβαια, αναρωτιέσαι, πόσο έχει εκείνη μια χώρα που κυνηγά γυμνά μοντέλα, αλλά έχει σκοτώσει κάποιες χιλιάδες αμάχους στην Ουκρανία. Στο νούμερο 3, ο Ομπάμα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες παρουσίασε τα 6 βιβλία που διαμόρφωσαν την κοσμοθεωρία του. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό, ε?
πολύς ελεύθερος χρόνος. Κακό πάντως δεν είναι, πολύ δε περισσότερο να παρουσιάζει βιβλία. Αν και με 6, εκ των οποίων το ένα αστυνομικό, δεν διαμορφώνεται και κοσμοθεωρία, θέλει λίγο παραπάνω, ε. Και τέλος ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι η Ελλάς στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, δηλαδή να γίνει η πρώτη Κυριακή των εκλογών, να μην βγει αυτοδυναμία και να πάμε στην επόμενη Κυριακή. Εκεί λέει μπορούμε να είμαστε πρώτο. Βέβαια, για να γίνει αυτό πρέπει η Ελλάς να είναι δεύτερη στις πρώτες εκλογές και μετά οι Πασόκοι να ψηφίσουν Τσίπρα. Είναι ένα συνδυασμός. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Αν και πιο εύκολο το βλέπω να μην αλλάξει φέτος προπονητή ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, εάν σας αρέσουν τα πολιτικά, έχουν λίγο το ενδιαφέρον τους αυτή την περίοδο, αυτές οι τοποθετήσεις οι οποίες γίνονται. Ενώ βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, επειδή είναι πάρα πολλές, είναι λίγο δύσκολο να πέφτουν όλες έξω. Οπότε ένα μέσον όρο τον κρατάμε ότι στο περίπου η εικόνα που βλέπετε, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη μεγάλη τελευταία χρονική περίοδο, ξέρω εγώ, το τελευταίο εξάμηνο για τα κόμματα στη χώρα μας. Μπορεί να αλλάξει, αλλά και την ώρα αυτή είναι. Ανεξαρτήτως λοιπόν θέση της δημοσκοπήσεις, ακούσω εγώ ένα κόμμα λέει, πάμε πρώτοι, έστω και για μία ψήφο. Ενώ η αγωνία του είναι ότι δεν είναι πια δεύτερος. Βλέπεις το δεύτερο να οραματίζει ότι είναι πρώτος, αλλά όχι από την πρώτη Κυριακή. Και ο πρώτος να αναρωτιέται γιατί δεν τον θέλει ο τρίτος.

0: και οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με το μισθό, πώς θα γίνει να φτάνει για όλο το μήνα. Το σωστό είναι να περισσεύει και κάτι για να μπορείς να κάνεις τα κουμάντα σου και να λύνεις τα απρόβλεπτα που έρχονται μπροστά σου ή και κανένα σχέδιο. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα βέβαια είναι η τιμή των καυσίμων. Η τιμή των καυσίμων δεν μας αφορά μόνο γιατί βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αλλά γιατί επηρεάζει την τιμή και των υπολείπων προϊόντων. Έρχεται και σε λίγο και χειμώνας. Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το τι συμβαίνει στο Ιράν. Έχουμε περάσει τους 6 μήνες από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις εναντίον του Ιρανικού καθεστώτος. Όχι μόνο δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αυτής της επίθεσης, αλλά μπήκε και ένας καινούριος ανύπαρκτος μέχρι τότε. Δηλαδή να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά. Και γι' αυτό θα διαβάσετε πάρα πολλές αναλύσεις, γιατί γράφονται και έχουν όλες πάρα πολύ ενδιαφέρον για την επιλογή της Αμερικής, για τη διαχείριση που γίνεται και για το τι βλέπει μπροστά της, επειδή υπάρχουν και οι λεγόμενες ενδιάμεσες, επειδή υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Και εμάς το τέλος από όλο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων. Συνολικά, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διεθνολόγος, είναι συνεργάτης του ΕΛΙΑΠΕΜ. Καλημέρα κύριε Καρατράντο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Έχει γίνει και το θέμα του Ιράν λίγο σαν κάτι θέματα, δεν ξέρω αν πόσο χρονών είστε. Παλιά, ας πούμε, έφευγε ένας άνθρωπος από τα ναρκωτικά και γινόταν πρωτοσέλιδο. Αργότερα έγινε ρουτίνα και πάψαμε να γράφουμε την είδηση. Κάτι τέτοιο έχει αρχίσει να συμβαίνει στο Ιράν, έτσι. Το έχουμε συνηθίσει και πια δεν το συζητάμε σχεδόν.
1: Ναι, σκεφτείτε ότι κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ακριβώς,
1: όπου είναι πολύ περισσότερη
0: φυσικά,
1: η έκταση του νεκρή. Οπότε είναι λίγο σαν το χαρακτηριστικό με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Για τις φυσικές καταστροφές συζητάμε με πολύ μεγάλη ένταση κάθε καλοκαίρι και περίπου τον Οκτώβριο τις ξεχνάμε για να τις ξαναθυμηθούμε ξανά πάλι το καλοκαίρι.
0: Άρα, το είπα αυτό το παράδειγμα για να δείξουμε ότι και ο κόσμος έχει κουραστεί να το παρακολουθεί. Έχει χαθεί το ενδιαφέρον το οποίο αρχικά υπήρχε. Αλλά αυτό γιατί έχει τελματώσει λίγο αυτή η ιστορία, έτσι.
1: Ναι, και γιατί παράλληλα βλέπουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί σε πολεμική σύγκρουση τουλάχιστον του 21ου αιώνα, όπου και μπορούμε να έχουμε μια αντιστοιχία στα μέσα επικοινωνίας, στα τεχνολογικά μέσα, ενώ τον καθημερινό σχολιασμό από πλευράς του Προέδρου των ΗΠΑ για πράγματα που θα κάνει, που απειλεί ότι θα κάνει, που καλεί το Ιράν να κάνει.
0: Νομίζω ότι κάτσε και τις μέτρησε ένα μέσο, 27 φορές έχει απειλήσει το.
1: Σκεφτείτε, ναι. Ακριβώς όλο αυτό δείχνει ότι πλέον αυτό το που παλιότερα λέγαμε διπλωματία πίσω από τις πόρτες, ότι μαθαίνουμε ελάχιστα πράγματα από αυτά τα οποία συζητώνται σε μια διαπραγμάτευση για να κλείσει μια συμφωνία που θα τερμάτιζε μια σύγκρουση, για να μην ξεκινήσει μια σύγκρουση, πλέον έχει περάσει σε μια άλλη διάσταση που ενσωματώνει τον καθημερινό σχολιασμό και συνδέεται πάρα πολύ με αυτό το οποίο βάλατε, με το πώς επηρεάζεται το ευρύτερο οικονομικό κλίμα και γενικότερα αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε αγορές, από την διαχείριση, την επικοινωνιακή και διπλωματική αυτής καταστασής της κρίσης, παρά από την κρίση την ίδια. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι πολλές φορές η δημιουργία προσδοκιών ή η διάψευση προσδοκιών, γιατί δεν μιλάμε για κάποιον influencer ο οποίος κάνει ένα post σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον ισχυρότερο πολιτικό αρχηγό, τουλάχιστον στη Δύση, αλλά και παγκοσμίως σε όλο αυτό το πλαίσιο. Που δείχνει αυτό το οποίο περιγράψατε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η διακυβέρνηση Τραμπ ξέρουν τι θέλουν, αλλά δεν είναι εύκολο να το πετύχουν. Και αυτό το οποίο
0: άκουγα από ένα συνάδελφό σας, κύριε Καρατράντο, ότι το πιο σημαντικό που φαίνεται σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα στην Αμερική δεν δείχνει να κατανοεί το σύστημα που υπάρχει στο Ιράν. Τώρα το καταλαβαίνουν με ποιους έχουν μπλέξει. Ποια είναι η μενταλιτέ τους, ποια είναι η πολιτική τους, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο συζητάνε κτλ. Ότι το ξεκινήσανε χωρίς να έχουν σωστή αντίληψη για το τι συμβαίνει πολιτικά σε αυτή τη χώρα.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να πιστέψω ότι οι ΗΠΑ που έχουν αυτές τις δυνατότητες ανάλυσης από τις υπηρεσίες πληροφοριών.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είπαμε αυτό. Δεν λένε αυτό. Λένε ότι αυτό το σύστημα των ανθρώπων, όχι ότι οι υπηρεσίες δεν ξέρουν να πούνε, αλλά ότι άλλοι δεν ακούνε.
1: Ναι, εννοώ ότι δεν είναι το ίδιο, δεν έχουν την ίδια αντίληψη. Δηλαδή, με άλλη προσέγγιση που έχει ο πρόεδρος Τραμπ, διαφορετική, λίγο πιο κοντινή ο αντιπρόεδρος Βάνς, κάπου αλλού βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι μια σύνθεση. Προφανώς ο σχεδιασμός ο οποίος υπήρχε, θεωρώντας ότι βγάζοντας από τη μέση τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, θα οδηγούσε στην αποσύνθεση του συστήματος διακυβέρνησης του Ιράν.
0: Και ενδεχομένως και με τη στρατιωτική νίκη, γιατί εντάξει, όντως έχουν εξαφανίσει το ναυτικό, έχουν εξαφανίσει τα ραντάρ, την αεροπορία, είναι μια νίκη. Είναι, έτσι, δεν είναι. Ήταν, δεν είναι σίγουρα.
1: Σίγουρα και αυτό είναι δεδομένο, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο χαρακτήριζε το Ιράν ως στρατιωτική δυνατότητα ήταν τα λεγόμενα σύμμετρα όπλα του, δηλαδή τα drones και η βαλιστική πυραυλή η οποία έχει, που είναι και αυτοί οι οποίοι το κράτησαν σε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί αν είχαν τη δυνατότητα των όπλων των οποίων είπατε, δηλαδή το ναυτικό του, το οποίο όντως δέχτηκε συντριπτικά πλήγματα για αεροπορία, η οποία και δεν είχε μεγάλες δυνατότητες, αλλά και σχεδόν ισοπεδώθηκε από την πρώτη μέρα και από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ, θα είχε ιτηθεί το Ιράν με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα μπορούσε να παίξει αυτό το διπλωματικό παιχνίδι το οποίο παίζει. Άρα η ασυμμετρία του ήταν το δεύτερο στοιχείο του, η διασπορά του, αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή ότι είναι σχεδόν σε 12-13 περιφέρειες εντός του Ιράν. Άρα αυτό το οποίο λένε οι ΗΠΑ, έλεγαν μάλλον να το πω σωστά, ότι είχαν να χρηστέψει το πρόγραμμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, ή ήθελαν να το χρηστέψουν, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει και δει σε έναν λογικό και διαχειρίσιμο χρονικό ορίζοντα, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι έχουν εμπλακεί σε μια διαδικασία που κοστίζει και χρονικά, κοστίζει και σε κατανάλωση δυνάμεων από πλευράς πυρομαχικών, το οποίο είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν έχουν ένα ανεξάντλητο ντεπόζιτο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κοστίζει στην ενέργεια.
0: Αυτό δεν το καταλάβει, γιατί δεν έχουν ένα ανεξάντλητο ντεπόζιτο. Το διαβάζω και εγώ συνέχεια ότι τελειώνουν τα αποθέματα και γιατί δεν μπορεί να παράξει καινούργια.
1: Θα παράξει, αλλά αυτό δεν γίνεται μια νυχτή στην διαδικασία, και επίσης είχαμε τα τελευταία χρόνια και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ενισχύσει σημαντικά την Ουκρανία. Άρα το απόθεμα το οποίο είχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε μεγάλο βαθμό έχει πάει.
0: Κύριε Χατρέτο, είναι κατακλείδι. Και επειδή παγιώνεται πια αυτή μια αύξηση που υπάρχει και στην Αμερική βέβαια και σε όλο τον κόσμο, όχι αυτή που θα περίμενε κανείς με μια τέτοια κρίση, δηλαδή υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, γι' αυτό δεν έχουμε φτάσει στα 3 ευρώ για παράδειγμα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Θα μάθουμε να ζούμε μάλλον με αυτή την τιμή, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, γιατί αυτό δεν φαίνεται να τελειώνει.
1: Κοιτάξτε, είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς θα εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούζ περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόνιος Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα συνδυαστικά το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί, γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξασφαλώς σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενεργειακή διαφοροποίηση. Μάλλον όχι το έλεγε από την αρχή, από την αρχή όταν είχαμε τις πολλές κρίσεις, οπότε βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή τη συνθήκη. Άρα, ναι, είναι μια πραγματικότητα ότι αν δεν τρέξουν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες και αν δεν διασφαλιστεί αυτό το μείγμα, το οποίο έχει πολλές δυσκολίες, γιατί βλέπετε ότι είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση εξάρτησης. Εξαρτώμασταν αρχικά από τη Ρωσία, μετά η εξάρτηση έγινε μεγαλύτερη από τις χώρες του κόλπου, βγαίνει από τη μέση του Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να επενδύσεις χωρίς να έχεις απαραίτητα κάποιο πρόβλημα σε χώρες οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν.
0: Άρα, αυτό που είπα εγώ, το βλέπετε κι εσείς έτσι προς το παρόν, ότι μάλλον θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με περίπου αυτές τις τιμές.
1: Ναι, η αποκλιμάκωση θέλει ένα αλφα χρονικό διάστημα.
0: Βέβαια, καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να αποδυναμωθεί η δυναμική, η ενεργειακή δυναμική των στενών, να ψάξουν για ενεργειακές λύσεις. Κάτι που έγινε και στις προηγούμενες κρίσεις, γι' αυτό δεν έχουμε παγκόσμια κρίση, έτσι, γιατί βρήκανε πια και άλλους τρόπους και να μην υπάρχει αυτό το μονοπόλιο της Μέσης Ανατολής, που πια δεν υπάρχει.
1: Και ήδη το τρέχουν. Δηλαδή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήδη τρέχουν έναν άλλο αγωγό, να διευρύνουν και έναν ήδη υπάρχοντα αγωγό, για να μπορούν να προσπεράσουν το στενό του Ορμού.
0: Στο τζίνι για να γίνει ο αργογός, θέλει και αυτό το χρόνο του.
1: Θέλει τουλάχιστον ένα με 1,5 χρόνο, στην καλύτερη. Η επέκταση ενός υπάρχοντος αγωγού. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια κίνηση η οποία μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο
0: μεγάλο. Μακροπρόθεσμα, δηλαδή, μπορεί και το ίδιο το Ιράν, ας πούμε, να υπονομεύσει το ρόλο του στην περιοχή, έτσι. Δηλαδή, τώρα εκβιάζει με τα στενά του Ορμούς, λέει θα βάλει τέλη κτλ. Στην πραγματικότητα, μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να του πούνε εξής κάτι. Δεν τα πολύ χρειαζόμαστε κιόλα.
1: Για το ακριβώς γιατί η κατάληξη των ενεργειακών πηγών τα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, η οποία θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Άρα παγιωμένες καταστάσεις δεν θα υπάρχουν. Ωστόσο, είναι μια σειρά από ζητήματα. Η ασφάλεια, δηλαδή, αν έχεις, ας πούμε, χώρες οι οποίες στοχοποιούν ενεργειακές υποδομές και το είδαμε, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος. Όπως βλέπετε, όσο και να προσπαθείς να αναλύσεις το θέμα του Ιράν, είναι στάσιμο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ούτε μπρος ούτε πίσω. Είμαστε στο μία από τα ίδια. Τι κάνουμε τώρα, τι να σου πω. Νομίζω ότι όποιος μπορεί να πάρει συγκοινωνίες πρέπει να αρχίσει να το εξετάσει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Όποιον τον εξυπηρετούν με κάποιο τρόπο. Είναι ο πιο οικονομικός τρόπος μετακίνησης. Αλλά δεν είναι εφικτός για όλους. Δεν τους εξυπηρετούν όλους οι συγκοινωνίες. Και τι κάνουμε και το χειμώνα με το πετρέλαιο. Να δούμε και τα μέτρα τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει με κάποιο τρόπο την κοινωνία. Σίγουρα θα υπάρχει μια παρέμβαση αν συνεχιστούν οι τιμές να είναι σε αυτό το ύψος.

Λοιπόν, 12 Αυγούστου κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά πριν από τις 11, όσοι έχουμε μείνει στην πόλη, απολαμβάνουμε λίγο την ηρεμία της. Τους δρόμους οι οποίοι άδειοι δεν είναι, αλλά είναι ευχάριστοι, είναι εύκολοι. Χθες χρειάστηκε να βρεθώ στο κέντρο της Αθήνας, τι ώρα ήταν αυτή? Ναι, κατά τις 8.30. Δεν το λέγεις και άδεια το Σύνταγμα. Την είχε την κινησούλα του. Όχι κάτι βάρη, αλλά είχε. Και ακολουθεί η γνωστή παρηγοριά. Ωραία, περνάμε εδώ πέρα. Καλά είναι. Και τι να πεις, ήθελα να μην είμαι.

Λέγαμε νωρίτερα ότι μια λύση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ότι η βενζίνη έχει ακριβήνει είναι όσοι μπορούν να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα. Και διαβάζω. Το πρώτο εξάμηνο έχουμε 7,4 αυξήσεις στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων. Γιατί και τα μεταχειρισμένα πάνε σε κάποιους που πριν, κάποια μεταχειρισμένα τα αγοράζουν κάποιοι που πριν δεν είχαν αυτοκίνητο. Και μπαίνουν δηλαδή περισσότερα αυτοκίνητα στην κυκλοφορία.

Λοιπόν, μου λένε τώρα οι συνάδελφοι ότι η σταθμή Ανθούπολης, Περιστερίου και Αγίου Αντωνίου προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας. Η σταθμή του μετρό Ανθούπολης, Περιστερίου και Αγίου Αντωνίου.

Λοιπόν, όπως σας είπαμε, έχουμε μια αύξηση των πωλήσεων. Τώρα εξαρτάται και με τι συγκρίνεις. Εδώ κάνει η εφημερίδα καθημερινή που το διαβάζω πάρα πολλές συγκρίσεις. Εξετάζει δηλαδή και την περίοδο πριν από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο, εξετάζει και τα περσινά. Όπως και να έχει, αυξάνονται οι πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων, αυξάνονται και οι πωλήσεις των υπερπολιτελών αυτοκινήτων, που είναι μια μειονότητα βέβαια που μπορεί να αγοράζει Ferrari. Αλλά δείχνει γενικά την τάση ότι ακόμα δεν έχουμε πιστεί να μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο. Που πας και πιο γρήγορα, τώρα το συζητάμε ότι πας πιο γρήγορα στη δουλειά σου εφόσον σε εξυπηρετούν, υπάρχει και πιο οικονομικά. Εγώ τα θεωρώ και λίγο κοινωνικοποίηση, άμα αξίσαι μόνος σου. Εντάξει. Με τα μέσα κυκλοφορείς λίγο στην κοινωνία, βλέπεις, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό, είχα χάσει το δίπλωμά μου για κανένα δίμηνο. Τελικά μπήκα στο τρένο, βέβαια από, έμενα και δίπλα και έκατσα ένα χρόνο. Δεν πήγαινα να πάρω το δίπλωμα πίσω. Διαπίστωσα τι ωραία κινούμε με 27 ευρώ το μήνα που κάνει κάρτα. Oh yeah. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 2,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλλη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 5 όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερί χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συσύλληψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίο στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνικη δια του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Ωραία ο Λιβάη, με πολύ δύναμη ο Λιβάη θα πάρει την μπάλα. Λιβάη θα μπει στην περιοχή, η ευκαιρία Λιβάη, γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Λιβάη. Ο Λιβάη βάζει τη σφραγίδα του. Πλασάρει στην απέναντι γωνία στο 60, Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-1. Γκολ για την Τσεσεκά, 1-1. Ισοφαρίζουν οι Βούλγαροι με το Λούσουτ Βάλι στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Σιριλ Ντέσερς. Ήταν η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κυριακόπουλο. Ο Ντέσερς τη στέλνει στα δίχτυα στον 95ο λεπτό. Κάνει το Τσεσεκά Παναθηναϊκός 1-2.
3: Ακούτε Era Sport.

11 και 10 η ώρα, 11 και 11 το μαγικό έρχεται τώρα σε 2 δευτερόλεπτα, 11 ήρθε, 11 και 11 το μαγικό κάθε μέρα. Χθες, τι κοιτάς Ελλαδόπουλε, χθες είχαμε 11 και 11 και 11 του μηνός, ήταν τέτοια. Άλλοι πάνε, βγάζουν ειστήριο, πάνε να δουν την ολική έκλειψη του ήλιου, βγάζουν ειστήριο, πάνε στην Ισπανία. Ότι θα έρθει 11 και 11, ότι θα παίξουν 11 με 11, ναι. Λοιπόν, συνεχίζεται η εκπομπή, φανάλα με το 10. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων, Λουκάς Σουκάς στην παραγωγή, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εσείς από εκεί που θα γίνετε οι πρωταγωνιστές τώρα με τις απόψεις σας. Εγώ τι έχω να σας πω, το είπα, υπάρχουν και άλλα θέματα βεβαίως, εντάξει, προκύπτουν και με τη συζήτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν θέματα σοβαρά, μεγαλύτερα, θεματάκια, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει, έτσι. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει και έχει και το ελεύθερο να πει, γιατί είναι έτσι οι καταστάσεις. Στις καταστάσεις, ξέρετε, στο πρόβλημα, γενικότερα αυτό είναι στη ζωή, ο καθένας έχει και μια άποψη. Ο καθένας έχει μια άποψη, όχι πώς θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά για το τι φταίει. Δηλαδή, εγώ στη ζωή μου έχω χορτάσει από ανθρώπους να λένε τι φταίει. Κάποιος άνθρωπος να... Κάποιος. Υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν. Κάποιοι άνθρωποι να πούνε πώς λύνεται ένα πρόβλημα είναι λίγοι, λιγότεροι. Το ποιος φταίει και το τι φταίει και τα λοιπά. Καλά. Δεν σταματάει αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τώρα πώς θα... πώς αντιδράτε και εσείς, γιατί ο κόσμος πάνω απ' όλα είναι ο κριτής. Επίσης να πω το εξής, ότι να θυμίσω μάλλον το εξής, ότι αυτά που ακούγονται ή αυτά που δηλώνονται, που γράφονται σήμερα για παράδειγμα στα social, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός για Ολυμπιακό και δεν γίνεται χαμός για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός προκριθήκε και ο Ολυμπιακός έχει πάρει σήμερα και γίνεται, ξέρω εγώ, το πάρτι στα social και τα λοιπά. Πάντα όσοι γράφουν και όσοι αντιδρούν, όχι όσοι συμφωνούν, έτσι. Δηλαδή όταν συμφωνείς με μια κατάσταση δεν γράφεις, δεν κάθεσαι και τόσο πολύ φανατικά να γράψεις γιατί συμφωνείς με μια κατάσταση. Όταν δεν συμφωνείς με μια κατάσταση, τότε και νιώθεις ότι έχεις λόγο για να γράψεις και άρα μαζεύονται περισσότεροι εκείνοι που διαφωνούν με μια κατάσταση. Αυτό ας το έχουμε απλώς στο μυαλό μας, ακούγοντας και διαβάζοντας εγώ τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε από τα SMS, γιατί έτσι είναι και το παραδοσιακό το SMS και τα λοιπά, και μετά θα πάμε Viber και όλα αυτά τα οποία γίνεται πραγματικά, γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, για πάμε στα SMS. Από ό,τι βλέπω εδώ στην εκπομπή, πρώτος έστειλε 4-16, όλος ο Ολυμπιακός ξεκινάει έτσι, με τίτλο «Όλος ο Ολυμπιακός ένα μπάχαλο, διοίκηση, παράγοντες, προπονητές και παίκτες». Και εκεί, τελεία. Ένα μπάχαλο. Okay. Ο 660, τελειώνει το κινητό του, 660 δηλαδή, λέει «Καλημέρα, πρώτη φορά θα τα βάλω με τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μας μεγενθύνουν τις προσδοκίες και έχουμε ανώμαλη προσγείωση. Δεν γίνεται να παίζουν σε αυτή την ομάδα ο Ρόκα, ο Σμαϊλόβιτς, ο Μουζακίτης που θεωρεί Χρυσουζιά να κάνει πάσα προς τα μπροστά». Έλεος ρε παιδιά, υπογραφή Πάνος. Καταρχήν, κοίταξε να δεις τώρα, καταλαβαίνω αυτό που λες, μπλέκεις δύο νέους, δηλαδή τον Ρόκα και τον Σμαϊλόβιτς μαζί με ένα παλιότερο, το Μουζακίδη. Έτσι, οκ. Okay. Άρα για σένα πάνω, δηλαδή αν έλεγες τρία ονόματα ρε παιδί μου, αυτά είναι τα ονόματα που φταίνε περισσότερο, ή αυτά τα δίνεις ενδεικτικά για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται, που υπάρχουν οι παίχτες σε μια ομάδα? Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμά σου. Δηλαδή προκρίνεις τρία ονόματα. Λες για το Ρόκα, που παρεπιπτόντως ήταν καλύτερος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι,
πιο άνετος, έδωσε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, αλλά τον έβλεπε ότι είναι καλύτερος. Σε σχέση δηλαδή με το Ρόκα που είδαμε, ξέρω εγώ, που ξεκίνησε βασικό στο Καραϊσκάκι. Έτσι. Το Σμάιλοβιτς, ξέρω εγώ, και το Μουζακίτη. Okay. Ο Μουζακίτης, επειδή είναι αυτός που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, τους άλλους δεν έχουμε ακόμη. Ο Μουζακίτης έχει ένα ταλέντο, το οποίο αυτό είναι που βλέπουν και οι προπονητές και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική και στα... Είναι ένας παίχτης που έχει εικόνα του γηπέδου, της ισορροπίας του γηπέδου. Ο Μουζακίτης την κάθετη δεν την έχει, το σκληρό μαρκάρισμα δεν το έχει, αν και τον είδα χθες πήγαινε αρκετά δυνατά. Έχει όμως στο μυαλό του κάθε στιγμή το που ισορροπεί το γήπεδο, που βρίσκονται οι συμπαίκτες, που πρέπει να ανοίξει την μπάλα, προς ποια κατεύθυνση, ώστε η ομάδα να έρθει σε μια ισορροπία. Ισορροπεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού όταν αυτό δεν είναι ισορροπημένο. Εγώ αυτό βλέπω το μεγαλύτερο προσόν του Μουζακίτη. Έτσι. Και αυτό το πράγμα θα μου πεις οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν ξέρω. Ο Μουζακίτης φαίνεται να το κάνει πολύ καλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μεγαλύτερο το προσόν, αν με ρώταγε σήμερα, είναι αυτό. Ο 4-16. Να βγει ο λαλίστατος Καραπαπάς να μας πει για τις μεταγραφές, γιατί εμείς είδαμε να παίζει με τον παλέμαχο Ρόντι Νέι, πότε back και πότε extreme. Κοίταξε να δεις, ο Καραπαπάς να βγει να σου πει για τις μεταγραφές. Τι ακριβώς θες να σου πει για τις μεταγραφές? Γιατί δεξί μπακ ο Ολυμπιακός πήρε δύο καινούργια δεξιά μπακ. Έτσι, στη θέση του Ροντινέη, για να απελευθερωθεί ο Ροντινέη και να παίξει εκεί που έλεγε ο Μεντιλίμπαρ, πήρε δύο Ολυμπιακός. Προφανώς το Μεντιλίμπαρ δεν έκανε στο χθεσινό παιχνίδι κανένας από τους δύο. Στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε. Στο χθεσινό παιχνίδι αποφάσισε να βάλει το Ροντινέη πίσω στη θέση του. Δηλαδή, αν μιλάς τώρα για αυτή τη θέση, πήρε ξέρω το Μαφέο και πήρε και το Σάλιακα. Μπορούσε να πάρει καλύτερους, δεν ξέρω, νωρίς ακόμα, δεν τους έχουμε δει. Ξέρω εγώ για το Μαφέο, δεν είναι ότι πετάνε τη σκούφια τους εκεί πέρα βλέποντας. Okay, άλλο αυτό όμως, άλλο. Τι ακριβώς για τη θέση του δεξιού μπακ. Και για το μπαλέμαχο Ροντινέ, δεν νομίζω ότι ο Ροντινέ ήταν ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού χθες. Εντάξει, okay. Αλλά. Έτσι για να κουβεντιάζουμε, καταλαβαίνω το νόημα, έτσι. Το θέμα σου είναι ο Καραπαπάς να βγει να πει για τις μεταγραφές. Τι έκανε, δεν είναι τώρα η Ροντινέη, φαντάζομαι. Ο 114. Οι αναλύσεις δεν μας ενδιαφέρουν, λέει. Εάν προλάβει την παρέλαση ο Μεντιλίμπαρ, μας ενδιαφέρει όλες στο τέλος. Δεν ξέρω τι αυτό. Ο 114 είναι Ολυμπιακός, δεν είναι Ολυμπιακός. Και τούτο. Από ποια άποψη σε ενδιαφέρει, για να καταλάβουμε τώρα, συνομόμαστε, γιατί δεν γνωριζόμαστε κιόλας. Ο 743. Οι στόχοι πάνε ανάλογα με το ρόστερ. Πού είναι οι καλοί παίκτες? Okay. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Πού είναι οι καλοί παίκτες? Έτσι, και οι στόχοι πάνε ανάλογα με το ρόστερ. Εδώ δεν διαφωνούμε. Εδώ δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, μιας και είχα αναφέρει προηγουμένως το παράδειγμα, ξέρω εγώ, για το ένα παιδί, ξέρω εγώ, που πάει στο σχολείο και θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να έχεις από ένα μαθητή του 16, ας πούμε, ξέρω εγώ, απαιτήσεις, ξέρω εγώ, να μπει, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο. Έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να έχεις. Εκτός αν το παιδί αποφασίσει, ξέρω εγώ, ή ένα μήνα στρωθεί κάτω, είναι πανέξυπνο, πιάσει όλη την ύλη που άλλοι κάνουν 2 χρόνια, 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, δεν γίνεται αυτό. Έχεις ένα δίκιο εδώ. Αλλά δεν μπορεί κανένας να σου απαντήσει τώρα. Πού είναι οι καλοί παίχτες, ποιοι είναι οι καλοί παίχτες. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές, δηλαδή στους. Σε γενικές γραμμές λέω, έτσι. Στους 10 παίχτες που θα αποκτήσει, οι 7 είναι νέοι σε ηλικία. Στα δικά μου τα μάτια αυτό φαίνεται. Και θα πάρει και 2-3 παίχτες λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι. Στα δικά μου τα μάτια φαίνεται έτσι. Τώρα αυτό είναι πολιτική του κλαμπ. Θέλει ο Μεντιλίμπαρ τέτοιους, δηλαδή για να διαμορφώσει ποδοσφαιρικούς χαρακτήρες. Θέλει, δεν ξέρω, είναι οτιδήποτε μπορείτε. Οτιδήποτε.
μπορείτε να απαντήσετε, έτσι. Αυτό πάντως που βλέπω είναι ότι ο Ολυμπιακός, η πλειοψηφία των παιχτών είναι νέοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι πολλά υποσχόμενοι μέχρι εκεί, ασχέτως αν αυτές οι υποσχέσεις βγαίνουν να γίνονται και πράξεις ή όχι, και υπάρχουν και ένα 30-25-30% που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αν δούμε φέτος ακόμα και αυτοί που παίζουν, που παίζανε χθες στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ο τερματοφύλακας μικρό σε ηλικία, ο Σπαϊλοβιτς μικρό σε ηλικία, ο Ρόκα μικρό σε ηλικία, ο Σα μικρό σε ηλικία. Τι περισσότερο θέλουμε να δούμε. Τι περισσότερο θέλουμε να δούμε. Έτσι. Αλλά αυτή είναι η πολιτική του κλαμπ. Άλλος συμφωνεί, άλλος δεν συμφωνεί. Άλλος πάει από άλλη. Η ΑΕΚ, παράδειγμα, παίρνει πιο μεγάλες ηλικίες. Τώρα, εφέτος, έτσι. Έχει άλλη στρατηγική. Ο Ολυμπιακός έχει άλλη στρατηγική. Ο Παναθηναϊκός έχει μεικτή στρατηγική. Θα πάρει και μικρότερος, θα πάρει και μεγαλύτερος. Ο ΠΑΟΚ έχει μια στρατηγική κυρίως έμπειρων παιχτών, δηλαδή, αλλά θα πάρει. Πώς το πω. Και ο ΠΑΟΚ σαν μεικτή στρατηγική. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και τις ακαδημίες του, ξέρω εγώ, από κάτω. Ξέρω εγώ, το τροφοδοτείται με νέους παίκτες και ταλέντα. Αυτά, και πάμε τώρα και στο που να ξεκινήσουμε. Όπου να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε, θα ξεκινήσουμε από την αρχή και όπου μας βγάλει. Ο Κώστας ήταν ο πρώτος από Viber. Στο τελικό του Super Cup στο ημίχρονο θα τραγουδήσει η Σακύρα. Στο Super Cup σήμερα. Έτσι, μπορούμε να εκθυμίσουμε και λίγο. Έτσι ακούστηκε. Έτσι ακούστηκε, κύριε Κώστα, ότι μπορεί να τραγουδήσει η Σακύρα, η οποία κάνει διακοπές στο νησί. Δεν ξέρω. Μπορεί και να τραγουδήσει, μπορεί και όχι. Ανάλογα με τα κέφια της. Ο Αλέξανδρος λέει, ρίξτο στο τραγούδι σήμερα, βάλε Μπακιρτζή από το πρωί μέχρι να δύσει ο ήλιος. Και μου είχε ο παδός Παναθηναϊκού και μου είχε τριφυλάκια από κάτω. Οκ. Δηλαδή, απλώς δεν είναι ανοιχτό το άλλο το κομπιούτερ εδώ πέρα. Μέχρι να τα ανοίξω το άλλο το κομπιούτερ και ένα Μπακιρτζή σήμερα θα ήταν ό,τι πρέπει. Αλλά είναι και ΠΑΟΚΖΗ, οπότε αύριο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μελέτης, γεια σου Μελέτη, που είσαι, συχάθηκες. Βασίλη Πίκρα και απογοήτευση. Και πάλι δεν θα πάει καλά και αυτή η χρονιά. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ο Μελέτης από τη Λακωνία. Συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Δηλαδή, συνήθως ναι, ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Έτσι. Άμα στραβώσει η μέρα από το πρωί, ξέρω μετά πως ισιώνει. Μερικές φορές ισιώνει, δεν ξέρεις κιόλας. Αλλά ότι δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά για τον Ολυμπιακό, δεν ξεκίνησε. Μου λέει ο Παναγιώτης ότι ζαλίστηκα από τη χθεσινή σφαλιάρα και σήμερα έχει 12 ο μήνας. Γιατί εμείς είπαμε ότι έχει 36. Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης. Για να δούμε τελευταίο του μήνυμα. Αγαπημένο Βασίλη, αν δεν φύγει ο Μυρωδιάς από τον πάγκο, δεν υπάρχει Χαΐρη. Αχρίστευσε τρεις σέντερ. Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Μπετανκόρ. Με αποτέλεσμα ο Ελκαμπή να παίζει πρέσινγκ 120 λεπτά, αλλά να ξαπλώνει εξωθερωμένος στο χορτάρι. Θυμήσου τα λόγια μου. Να σου πω, είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το προφανές. Δεν πήραμε, η αλήθεια είναι, εξηγήσεις γιατί επιλέχθηκε αυτή η λίστα. Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ αυτό που είπε είναι ότι μπορούσε να έχει 17 ξένους και ότι με τη δική του τη λογική προτίμησε άλλους να έχει από το να έχει, ξέρω εγώ, αντικαταστάτη του Ελκαμπή. Τι να πούμε τώρα, η ερώτηση στον Μεντιλίμπαρ έγινε. Γιατί δεν υπήρχε άλλος επιθετικός. Προφανώς δεν κάνει κανένας από τους υπόλοιπους το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή αυτό είναι το προφανές. Δεν χρειάζεται, σου δίνει την απάντηση. Είσαι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Γιατί είσαι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, γιατί δεν πιστεύω ότι εδώ μπορείς να με βοηθήσεις. Ξέρω εγώ γιατί. Δεν είναι καλά σε φυσική κατάσταση, δεν τους υπολογίζει. Θα το μάθουμε όμως αυτό. Αυτό θα το μάθουμε. Τι πρόκειται να γίνει δηλαδή με τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ, θα τα μάθουμε. Σύντομα, δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ η απάντηση του Μεντιλίμπαρ ήταν ότι έπρεπε να διαλέξω 17
και μέσα στους 17 διάλεξα τους 17 αυτούς που πιστεύω ότι θα πάει παρακάτω. Είχε ο Ολυμπιακός και αυτό το πράγμα, τον είδατε πόσο εκνευρισμένος ήταν, τα πήρε στο κρανίο τελείως ο Μεντιλίμπαρο, ο προπονητής, τα πήρε τελείως με το Ζώτα, με τον τραυματισμό. Εγώ πρώτη φορά είδα προπονητή να είναι τόσο εκνευρισμένος με ένα παίχτη που έχει τραυματιστεί. Ήτανε πραγματικά, γιατί δεν το κατάλαβα, γιατί έκανε το σπριντ προς τα εκεί ο Ζώτα. Μήπως το είχε πει νωρίτερα, γιατί για να αντιδράσει, και έτσι δεν μπορεί να αντιδράσει, ξέρω εγώ, όταν τραυματίζεται ένας παίχτης. Αυτό που είδαμε δηλαδή στην οθόνη. Κανένας δεν αντιδράει έτσι όταν υπάρχει ένας τραυματισμός ενός παίχτη. Εγώ λοιπόν πάει το μυαλό μου ότι προφανώς το είχε πει, μη σπριντάρεις πολύ από την αρχή, δεν είσαι έτοιμος, δεν έχεις παιχνίδια. Έτσι, έχεις παίξει, προφανώς τον έβλεπε στις προπονήσεις, και είδαμε ότι ο Ζώτα έπαθε τράβηγμα, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει, σήμερα θα τα δούμε όλα αυτά, τη στιγμή που πήγε να σπριντάρει και να ακολουθήσει το δεξί μπακ, ξέρω εγώ, που είχε την μπάλα και είχε χαθεί η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Εκεί φαινόταν ότι ο Μεντιλίμπαρ τα πήρε στο κρανίο. Πήγαινε ο άνθρωπος πίσω, καμιά φορά, να έχεις τον πόνο σου και να έχεις και το δάσκαλο από πάνω να σου ταχώνει. Αυτό το έχουμε περάσει εμείς οι παλιότεροι, όχι εσείς, Μάτινο. Δηλαδή, ξέρεις, να έχεις κανένα. Με τις μανάδες μας παλιότερα. Δηλαδή, εκεί είχες κανένα. Τα γόνατα, λέει, ματωμένα κτλ. Είχες πέσει οτιδήποτε άλλο στο παιδί. Μπα, μέτρωγες και μία από τη μάνα. Πού το έπαθες αυτό. Κάπως έτσι τον αισθάνθηκα χθες το Ζώτα με το Μεντιλίμπαρ. Ο Γιάννης. Να δούμε. Είμαι ο Γιάννης και γίνομαι 12 σήμερα. Έχω γενέθλια. Έλα ρε Γιάννη. Χρόνια σου πολλά ρε Γιάννη. Είσαι εδώ. Γίνεσαι 12 σήμερα. Εσύ μας τρολάρεις βέβαια. Το ξέρω εγώ όμως τέτοιο. Το παίρνω με το τέτοιο. Λες για το 12άρι. Ξέρεις τις 12 του μηνός. Παιδιά, είπα ότι ο μήνας έχει 11. Είπα ότι είναι 11 η ώρα. Αν κάποιος δηλαδή. Γιατί έστειλε ένας προηγουμένος ότι είναι 12. Έτσι δεν είπα. 12 ο μήνας, γιατί έχω και λόγο, ξέρω, 12 του μήνα σήμερα. Είπα ότι είναι 11 η ώρα. 11 και 11. Και ότι χτες ήταν 11 και 11 και 11 του μηνός. Πες, θυμάμαι ότι είπα τώρα, τι να σου πω. Πάμε στον Παναγιώτη. 7 Αγρίνιο. Βασίλη, καλημέρα. Δύσκολη μέρα, αλλά εμείς Ολυμπιακοί θα την ξεπεράσουμε όπως και τις προηγούμενες φορές. Η πρόκριση χάθηκε στο Καραϊσκάκι. Φαίνεται πολύ καλός παίκτης ο ΣΑ. Συνεχίζει την πτωτική του πορεία ο Τσικίνιο, δυστυχώς. Πόσο άλλο να τρέξει ο ΕΛΚΑΜΠΗ. Συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Δεν μπορώ να βρω κάτι εδώ να διαφωνήσω, Παναγιώτη. Πραγματικά, δηλαδή, ένας αποκλεισμός είναι αποκλεισμός, είναι όμως μέσα στη ζωή. Οι μεγάλες ομάδες μαθαίνουν από αυτά. Δεν είσαι ούτε Real Madrid, ούτε Manchester, ούτε έτσι, ξέρω εγώ, κτλ. Να δεις, ξέρω εγώ, να θεωρείς πικρό ακόμα και αυτοί όμως. Δηλαδή, αν έρθει ένας αποκλεισμός, ξέρω εγώ, στους 8 του Champions League, πίκρα είναι και για αυτούς. Είναι ανάλογα ο πύχης που είναι. Αλλά σε όλα τα άλλα συμφωνώ. Και για τον Τσικίνιο, ο οποίος Τσικίνιο. Δεν ξέρω, χθες είδατε σε ποιο λεπτό τον έβαλε και πέρα, στην παράταση να παίξει. Ο Αντώνης. Καλημέρα. Πάντως εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιζε πολύ καλή μπάλα σε υψηλό ρυθμό. Άλλο επίπεδο αγώνα με την ομάδα μου, κόντεψα να κοιμηθώ. Λέει ο Αντώνης. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ότι το παιχνίδι όμως με την ΑΕΜΕΓΕΝ ήταν πολύ υψηλού ρυθμού, ήταν πραγματικά πολύ υψηλού ρυθμού. Το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία, ενώ μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και πολλούς στόχους. Επόμενη σταθμή Λοζάνη, Ζυρίχη, Βουδαπέστη, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Πομάσκης, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Στίβου. «Κάνω ό,τι μου πούν οι μυστικές υπηρεσίες», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον καταιγισμό ερωτήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σχέδιο απομάκρυνσής του από την Άγκυρα. Εκτός λειτουργίας, προσωρινά η σταθμή του μετρό Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναχωρούν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι τώρα για προς σεβασμό των μηνυμάτων, γιατί είναι πολλά και θέλω να τα προλάβουμε. Πάμε, συνεχίζουμε ο Χρήστος, με τον Χρήστο. Ο Μέντι γράφει, έκανε το ίδιο λάθος. Σε παρένθεση συμπληρώνει, μετά τον γκολ του Ολυμπιακού. Έκανε το ίδιο λάθος που είχε κάνει ο Γιωβάνοβιτς στο μάτς με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ. Τοποθέτησε ψηλά την ομάδα, ενώ ξέρει ότι θα βρει ελεύθερους χώρους, λόγω του ότι η αντίπαλη ομάδα θα βγει μπροστά για να καλύψει το handicap του σκορ. Χρήστο, το λέμε με άλλα λόγια. Ο Μέντι δεν αλλάζει τον τρόπο. Δεν αλλάζει τον τρόπο. Και αυτό το πράγμα είπα και εγώ λίγο έτσι στην αρχή, ότι δεν βάζει ποτέ, ρε παιδί μου, νερό στο κρασί του. Θυμίζει ένα, έλα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Όσους έχεις, 11 έχεις. 11 έχω, 11 έχω, 10 έχεις. Εγώ θα παίξω με τον ίδιο τρόπο. Μπαρτσελώνα είσαι, τι να σου πω, δεν θέλω να πω, αναγέννηση Άρτας είσαι. Ξέρω, εγώ θα παίξω με τον ίδιο τρόπο. Δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω. Το καταλαβαίνω αυτό που λες και εμείς, και εγώ έχω μάθει, ξέρω εγώ, το λίγο αυτό που λες και εσύ, δηλαδή να μαζέψει την μπάλα λίγο. Έχει παίχτες στα άκρα που μπορεί, ξέρω εγώ, έχουν ταχύτητα και τα λοιπά. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να τους προσκαλέσει λίγο προς το δικό του μισό και δεν παίζει έτσι. Δεν παίζει έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα ας το πάρουμε ως δεδομένο. Είναι αξίωμα αυτό για το Μέντι Λίμπαρ. Δεν είναι αθεώρημα το οποίο αλλάζει ανάλογα με το μάτς, με τη σημασία, με τον αντίπαλο και όλα αυτά. Ο Άρης, πολλές καλημέρες από Καλαμάτα. Αυτά που είδα είναι όταν βγήκε ο Γκουστάβο Σά, ο Ολυμπιακός έμεινε από ανάσες στο κέντρο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει κεντρικό χαφ, επιθετικό και ένα εξτρέμ που να κάνει τη διαφορά στο ένας εναντίον ενός. Λέει ο Άρης, αμάν πια με τα σαπάκια που μαζεύει, βλέπε αριστερό και δεξί μπακ. Παιδιά, ο Μαφέο είναι μια λίγο απογοητεύει μέχρι τώρα, αλλά μιλάμε για ένα παίχτη με συνεχή παρουσία στην Πριμέρα, έτσι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τι να πω. Δηλαδή, αν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι βασικός, ξέρω εγώ, στην ομάδα, στην Πριμέρα, έχει αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, έχει παίξει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, δεν ήταν ποτέ, ξέρω εγώ, στην απέξω και όλα αυτά, ξαφνικά δεν παίζει εδώ πέρα, που δεν παίζει. Που δεν είναι δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο περίμεναν στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Δηλαδή απλώς το λέω έτσι ως αστερίσκο. Κώστας, καλημέρα, λέει, Γαύρος είμαι. Να συζητάμε για τον Ολυμπιακό είναι αστείο, απλά συζητάμε. Μιλάμε πάλι ακόμη, μιλάμε ένα μπάχαλο μεταγραφικό και σχεδιαστικό. Ένας επιθετικός και δίπλα έχει θαυμαστικά. Δύο δεξιά μπακ που δεν μας κάνουν. Αριστερά άστο. Παίχτες έρχονται και φεύγουν και το αποτέλεσμα ξεκινάει. Φέρουν παίχτες που δεν θέλει ο προπονητής. Μόνος του πρέπει να φύγει αν σέβεται τον εαυτό του, γιατί στο τέλος θα τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια. Είναι σίγουρο. Η διοίκηση θα τον δώσει. Εντάξει, μέσα στο δίκιο σου, μέσα στο δίκιο σου, Κώστα. Εντάξει, λίγο το υπερβάλλεις λιγάκι. Δεν πρόκειται να δώσει κανέναν. Εγώ σας είπα από αυτά που ξέρω ότι ο Μαρινάκης τον σέβεται πάρα πολύ το Μέντι Λίμπαρ. Πάρα πολύ τον σέβεται. Σέβεται και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πάνω απ' όλα. Σέβεται τον τρόπο που δουλεύει. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να δώσει κανένα στα μανταλάκια. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Κανένας δεν πρόκειται να δώσει το Μέντι Λίμπαρ να τον κρεμάσει στα μανταλάκια. Γι' αυτό το έξω μπορεί, ξέρω εγώ, να μην κάτσει μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν ξέρω τι. Τα πάντα είναι ανοιχτά, έτσι. Ποδόσφαιρο είναι, μόδα είναι. Όταν δεν έχεις 100% επιτυχίες, τα πάντα είναι ανοιχτά. Αλλά για να το δώσουν το Μέντι Λίμπαρ στα μανταλάκια, σε ποιον? Στον κόσμο του Ολυμπιακού που τον αποθέωνε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποθέωνε. Άρα ποιον να στήσει τα μανταλάκια? Πολλοί ορκίζονται, πίνουν νερό στο όνομα του Μέντι Λίμπαρ. Γι' αυτό έχει δώσει τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είσαι υπερβολικός σε αυτό το κομμάτι. Ο Βαγγέλης από Νέο Φάληρο, Βασίλη, καλημέρα. Εγώ ήθελα να παίξουμε στο Europa, καθότι φαντάζομαι με το ρόστερ που έχουμε θα έχουμε καλύτερη τύχη και να προχωρήσουμε. Χθες δεν μου άρεσε η ομάδα μας και σχολίασε, σε παρακαλώ, με την αλλαγή του Μουζακίτη που είδα ένα αδιάφορο και βαρετό παίχτη να περπατάει στο κέντρο. Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη, ευχαριστώ για το μήνυμα. Είναι ευγένεια που έχεις το μήνυμά σου, αλλά διαφωνώ. Δεν είδα εγώ το Μουζάκη αδιάφορο. Δεν τον είδα αδιάφορο. Δεν του πήγαινε ο ρυθμός. Ήταν σε κάποια στιγμή ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν καταιγιστικός. Και σε αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού ο Μουζακίτης φάνηκε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Γι' αυτό και τον άλλαξε ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή τον έβαλε ως αλλαγή και μετά τον άλλαξε. Έτσι, το είδατε. Δεν μπορούσε ο Μουζακίτης να ανταπεξέλθει σε αυτό το χθεσινό ρυθμό. Αυτό, σε αυτό συμφωνούμε. Ο Γιώργος, δηλαδή αν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός Βασίλη, οι άλλοι τι κάνανε που μας έβαλαν στα δίχτυα, στο κέντρο είδες πως περνούσαν. Δεν συμφωνώ απολύτως και με αυτό το μήνυμα. Είδα, ήταν σαφώς πιο επιθετική η Ναϊμέγγεν. Ήταν πιο επιθετική. Είχε ίσως μεγαλύτερες ευκαιρίες και τα λοιπά, αλλά δεν είδα αυτό το πράγμα ότι έβαλαν τον Ολυμπιακό στα δίχτυα που λες. Δεν το είδα αυτό το πράγμα. Έτσι. Για το κέντρο υπήρχε. Εκεί πέρα υπήρχε ένα πρόβλημα. Μου θύμισε η Ναϊμέγγεν, μου θύμισε λίγο Μπόντο. Στο χθεσινό μάτς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ένταση. Πάρα πολύ ένταση. Γιατί για τέτοια εποχή, αφύσικο σχεδόν. Έτσι. Τόση μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε. Ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε στο χθεσινό παιχνίδι. Και όταν παρασύρεσαι, οι γραμμές μένουν μακριά η μία από την άλλη. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια. Παρασύρθηκε στο ρυθμό που έδωσε η Ναϊμέγγεν. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός, γιατί δεν το ήθελε, γιατί δεν μπόρεσε κάπως να παγώσει το ρυθμό, να αλλάξει μπάλα, να ξεκουραστεί λίγο σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπόρεσε. Οδυσσέας. Γεια σου Οδυσσέα. Καλημέρα Βασίλη, δεν κατάλαβα χθες πως δεν έγινε αλλαγή ο Ροντινέη που ήταν τρύπα από δεξιά και τα δύο γκολ φτιάχτηκαν από την πλευρά του. Αν δεν πιστεύεις σε αυτούς που έχεις στον πάγκο για να αντικαταστήσουν τον παίχτη που πιθανόν θέλεις να αλλάξεις, τότε αυτή είναι η απάντηση. Είναι μια πιθανή απάντηση. Ο Δημήτρης, Βασίλη καλημέρα, αντιμετώπιση των μάτς με την ίδια οπτική είναι επίοικος απλοϊκή. Η Ναϊμέγγεν κέρδισε δίκαια μια ομάδα που πούλησε τους δύο καλύτερους παίχτες της μια εβδομάδα πριν τα παιχνίδια. Στο μάτς πρώτη επαφή στο 10ο λεπτό με πόδι αντιπάλου. Κίτρινη κάρτα. Άλλη επαφή στο ημίχρονο 0, δεν έγινε αλλαγή. Καταλαβαίνω, πολλές επαφές μου έχεις και με έχεις μπερδέψει τώρα. Στο 50 λεπτό και στα τελευταία στο 55. Έγινε αλλαγή επειδή το ζήτησε ο ίδιος, ενώ ο Μουζακίτης εύκολα αλλαγή στην αλλαγή. Αυτό δεν το λες δίκαια αντιμετώπιση. Αντικατάσταση τώρα. Ο Δημήτρης, καταιγιστικό. Ο Ανδρέας. Ρε παπ, ήμαρτον, φτάνει, έλεος, είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος. Ο Μίστερ Γιώμας, τα ίδια έλεγες και πέρυσι. Μίστερ Γιώμας, οκ. Παιδιά, δεν θα κοντράρω εγώ, ούτε είμαι δικηγόρος στο Μεντιλίμπαρ, έτσι. Σας λέω απλώς, σας θυμίζω πόσο έχει ο μήνας σήμερα. Σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει μια προετοιμασία. Σας λέω πόσο ρίσκο έχει μια ενδεχόμενη αλλαγή προπονητή στις 12 Αυγούστου. Όλα αυτά σας θυμίζω, έτσι. Ότι μετά ο καινούριος προπονητής θα θέλει ένα δίμηνο, τρίμηνο μέχρι να καταλάβουν οι παίχτες γιατί πράγμα πρόκειται. Και οι παίχτες δεν μπορούν να αλλάξουν τη τακτική του παιχνιδιού από αυτά που έχουν κάνει στην προετοιμασία, αυτά που έχουν μάθει τα προηγούμενα χρόνια έτσι απλά. Επειδή πήγα εγώ στη θέση του Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέω εγώ, δηλαδή απλώς μιλώντας, ξέρω εγώ, με τη δική μου μικρή ποδοσφαιρική λογική. Εάν εσείς πιστεύετε ότι αλλάζει, έρχεται ένας προπονητής και ο Ολυμπιακός αλλάζει πρόσωπο. Τι να πω. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου και τις διαφωνίες μου πάνω σε αυτό. Δεν γίνονται έτσι γρήγορα βιαστικά τα πράγματα. Όχι γρήγορα, βιαστικά. Καλημέρα, λέει ο Χάρης. Με την κατάσταση στην αγωνιστική του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, ήθελες πράγματι να πας να παίξεις με την Μπόντο. Και η Μπόντο δεν είναι η περσινή Μπόντο, έτσι. Δηλαδή με την Σενσιλουάζ και αυτή, δηλαδή. Δύο ισοπαλίες έκανε και πήρε την πρόκριση στην παράταση. Δεν ξέρω πώς είναι φέτος η Πόντο. Φαντάζομαι ότι αν έπαιζες με την Πόντο θα πήγαινες και ένα τρίμερο νωρίτερα να κάνεις ξέρω προπονήσεις και κάνα διπλό σε πλαστικό χορτάρι. Όπως δεν είχες πάει την προηγούμενη φορά. Εκεί ήταν λάθος. Εκεί ήταν λάθος. Εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Δεν πήγε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, την παραμονή του αγώνα στο μείον τόσο πάνω να παίξει στην Νορβηγία σε πλαστικό χορτάρι. Και πέφτανε ο ένας μετά τον άλλον κάτω. Αυτό είναι λάθος.
1: Αυτό είναι λάθος προπονητή 100%. Δεν είναι λάθος προπονητή, ξέρω εγώ, αν έβαλε τη Ματίνα αντί για μένα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι το είδε, έτσι το έκανε στην προπόνηση, έτσι το είχε στο μυαλό μου. Αυτό το πράγμα αποδεικνύεται ή δεν αποδεικνύεται. Το άλλο όμως φώναζε ότι είναι λάθος. Αφού μου λες για την Πόντο και μου θυμίζεις. Μότζο. Το άγχος των παιχτών, ωραία, ακούστηκε. Λέει, πάρε μια ανάσα, σε θέλουμε και για αύριο. Αύριο θα αναλάβει ο Παρόλας. Εδώ, εγώ θα κάνω τέτοιο. Παρέα στον Παρόλα. Πάρε μια ανάσα, βάλε τραγουδάκι. Α, αυτό το στέλνει νωρίς όμως. Αν θέλετε τραγουδάκια, παιδιά, ευχαρίστω. Εγώ δεν έχω τέτοιο. Αν θέλετε όμως να ακούσετε τα μηνύματα τα οποία στείλατε. Καλημέρα. Όταν έχει καταδείξει τρίγωνο Ρίο Αβε Νότιχαμ Ολυμπιακός, τι περιμένει? Και αυτά για Europa League, ότι εκεί θέλαμε, είναι δικαιολογίες. Ποιος το είπε αυτό, ότι εκεί θέλαμε? Δύο χρονιές που είχε εγγυημένη παρουσία χωρίς προκριματικά ήταν εύκολα. Ποιες είχαν δύο χρονιές εγγυημένη παρουσία? Τώρα με αυτή την ομάδα για τέταρτος καλός είναι, δεν ξέρω, Χριστόφορε, δεν συντονίζομαι. Καλημέρα, λέει ο Αριστοτέλης, ο Νησιώτης. Οι στόχοι που πρέπει να βάζουμε πρέπει να συμβαδίζουν και με την ικανότητα του ατόμου ή της ομάδας. Στην προκειμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, ας αναρωτηθούν οι υπεύθυνοι τι θέλουν. Κρίμα για τον κόσμο του. Ο κόσμος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και την Κυριακή να παίζει ο Ολυμπιακός γεμάτο θα ήταν το γήπεδο και μάλιστα η φωνή θα ήταν, ξέρω εγώ, πολύ πιο έντονη και πολύ πιο δυνατή. Λέω εγώ, γιατί ο κόσμος μαθαίνει. Και ο κόσμος σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο και στον Ολυμπιακό, είναι δίπλα και στα δύσκολα. Όχι επειδή το λέμε εμείς έτσι, γιατί έχουμε κανένα συμφέρον να πούμε κάτι για τον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Αλλά ο κόσμος το έχει αποδείξει. Στα δύσκολα είναι δίπλα στις ομάδες. Ο Λιβάγια, καλημέρα. Λέει Λιβάγια Αγρίνιο, συγγνώμη, αλλά με τόσα προβλήματα ο Ολυμπιακός θα πάει στους 4. Εγώ δεν είπα. Είπα ότι ο στόχος πρέπει να είναι να πάει στους 4 του Europa League και το ξαναλέω. Αυτό πιστεύω εγώ. Ότι για να πει ότι εφέτος θα έχει μια άκρως επιτυχημένη χρονιά. Εγώ έτσι λέω. Είναι υψηλό στόχος. Άμα είναι υψηλό στόχος. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ έτσι λέω. Έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι αυστηροί όλοι από εδώ και πέρα. Και παρακάτω συνεχίζει ο Λιβάγια. Εγώ είδα μια ομάδα χωρίς σχέδιο και κανένα πλάνο μέσα στο γήπεδο. Καλά ρε Λιβάγια. Καλά ρε Λιβάγια κι εσύ. Δηλαδή, ρε παιδιά, όταν θέλετε να πείτε κάτι, δεν είναι ανάγκη να το τερματίζετε. Το τερματίζετε. Τι κολλήμηση. Έχουμε. Δεν έχω και τις οθόνες εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πολλά θέματα καταλήγει η Λιβάγια, έχει ο Ολυμπιακός. Ο Χρήστος, άλλος Χρήστος, λέει γιατί πρόεδρο να αλλάξει ο Ολυμπιακός, όχι προπονητή. Άλλωστε ποτέ δεν έχει περάσει τη Champions League από play-off. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν έχει περάσει. Με κάνεις τώρα. Καλημέρα, Βασίλη, ο Αντώνης. Η δική σου ξεκάθαρη θέση θα βοηθήσει εμάς να βγάλουμε ένα πιο ασφαλές πόρισμα, γιατί εσύ είσαι πιο μέσα στα πράγματα και γνωρίζεις περισσότερο από εμάς. Όχι, όχι, δεν είναι απολύτως έτσι. Δεν είναι δηλαδή δύο πληροφορίες παραπάνω. Δεν πάει να πει πιο ξεκάθαρη άποψη. Εγώ απλώς σας λέω τη δική μου ποδοσφαιρική λογική. Τη δική μου ποδοσφαιρική. Δεν ξέρω περισσότερα πράγματα. Εγώ απλώς ξέρω αυτό που ξέρω. Δηλαδή, έχω γίνει τώρα, νομίζω δεν είναι ψέμα αυτό, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης το στηρίζει το Μεντιλίμπαρ. Αυτό, ό,τι σας κάνει αυτό, το στηρίζει. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο όμως πάνω σε αυτό. Όχι επειδή ξέρω κάτι παραπάνω και δεν σας τα λέω, είναι απλώς, δεν έχει αυτό το πράγμα άλλο κάτι περισσότερο να προσθέσω. Ο Ιωάννης, καλημέρα, πάει και ο Μουζακίτης αλλαγή στην αλλαγή. Ας μείνει με το ξαναζεσταμένο φαγητό Φορτούνης Κάρμου και με τις μέτριες μεταγραφές. Η Δέσποινα, όπως κάθε φορά που αποκλείεστε, χρυσώνετε το χάπι για να νιώθετε καλά. Δεν αποτελείς έκπληξη, καλέ μου. Δεν θέλω να αποτελώ έκπληξη, καλή μου. Δεν διεκδικώ κάτι, Δέσποινα. Είστε πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό το αλλά περιμένω να αλλάξει και να γίνει όπως με όλες τις άλλες ομάδες. Οκ, Δέσποινα. Πάντως δεν διεκδικώ τίποτα και από κανέναν αυτή τη στιγμή, έτσι, για να το ξέρεις, για να εξηγούμαστε. Ο Πέτρος, ο Μέντι, δύσκολο να βγάλει την παρέλαση. Καλύτερα να φύγει από προχθές για να μπορέσει να συμμαζέψει ό,τι μπορεί ο νέος, ώστε να μην πάει χαμένη φετινή χρονιά. Μακάρι να βγω λάθος. Ο Θανάσης, Καλημέρα κύριε Βασίλη, πιστεύετε ότι ο Μουζακίτης είναι υπερτιμημένος παίκτης και ότι τον έχουν σκοτώσει τα μυαλά και ότι βλέπει υπεροπτικά τους άλλους? Φανταστείτε στην πρώτη μανούρα που έκανε στα ελληνικά γήπεδα με ένα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, έστειλε με χειρονομία τον Λαμέλα για ύπνο. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι υπερτιμημένος παίκτης. Σας είπα, μην τα ξαναλέω όμως αυτά γιατί είναι και λίγο κουραστικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν για μένα του Μουζακίτη? Ένα πράγμα το οποίο σε πολλά παιχνίδια είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Δίνει ισορροπία στην ομάδα ο Μουζακίτης. Και αυτό το πράγμα πολλές φορές βλέπεις παίκτες να τρέχουν από εδώ, να τρέχουν από εκεί, να μασάνε εδώ, να μασάνε εκεί, σίδερα κτλ. Και η ομάδα να είναι σε τέλεια ανισορροπία. Ο Μουζακίτης όταν παίρνει την μπάλα δίνει ισορροπία στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού, στην ανάπτυξη. Αμυντικά έχει θέματα. Ο Τζον, επιγόντως 4 δανεικοί απορίου, άβαινε σωθεί η χρονιά. Okay. Ο Τάσος, παραλίγο να πεις ότι την εκπομπή τη λένε η φανέλα με το 11. Ο Κώστας, ρε Παπα-Νικολάου, πλέον απλή ευκαιρία κάνουμε και ανάβουμε καπνογόνα, απίστευτη κατάδια, 15 δεξιά μπακ έχουν πάρει και όλοι μαζί δεν κάνουν ούτε μισό καλό μπακ. Okay. Ο Δημήτρης, σχολιάζω παιδιά εκεί που υπάρχει, που νιώθω ότι μπορώ να σχολιάσω κάτι. Τώρα τι να πω, πού να διαφωνήσω τώρα εδώ και... Ο Δημήτρης, στον Ολυμπιακό εδώ και 3 χρόνια δεν παίζουν οι μεταγραφές. Πήγαμε να παίξουμε προκριματικά Champions League με ένα επιθετικό. Πουλάει παίχτες και αυτοί που έρχονται για κάποιο λόγο δεν κάνουν. Βρείτε το λόγο. Τι να σου πω και τώρα. Κάτσε, λέγαμε ότι ο Μιντλίβαρ δεν βάζει καινούριους. Χθες έβαλε 5 καινούριους. Έτσι από τις μεταγραφές φετινές. Μερικές φορές έρχονται τα πράγματα έτσι, παιδιά. Δεν μπορούσα να υποστηρίξεις συνεχόμενα κάτι γιατί έρχονται τα γεγονότα έτσι που. Βασίλη, καλημέρα. Σήμερα το μεσημέρι θα πρέπει να καθίσουν να τα πούνε όλα ο πρόεδρος και ο coach ειλικρινά. Ποια είναι τα λάθη και των δύο και τι πρέπει να κάνουν άμεσα και οι δύο. Αν μπορούν να αλλάξουν αυτή την άθλια εδώ και ένα χρόνο ομάδα, οκ. Okay. Αν όχι, ως εδώ. Φτάνει το κρυφτό γιατί το πληρώνει η ομάδα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Σταύρος. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Πείτε επιτέλους την αλήθεια στον κόσμο. Όπα, κατέχω την αλήθεια και δεν το ήξερα. Το σχέδιο είναι απλό. Διώχνε το Μεντιλίμπαρ και μετά το γύρισε. Ο Βαγγέλας, πάλι μάγκας ο Μαρινάκης. Καλά μας κάνει, λέει ο Σταύρος. Α, δηλαδή το κάνει επίτηδες ο Μαρινάκης για να διώξει το Μεντιλίμπαρ, ενώ δεν θα μπορούσε να το διώξει έτσι καλώς, διοκτήτης είναι, πρόεδρος είναι. Θες ρε παρόλα, γιατί είσαι νευρικός? Γιατί είσαι πολύ νευρικός? Είσαι χαρούμενος γι' αυτό? Όχι, εντάξει, εντάξει. Δηλαδή ο Μαρινάκης δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να διώξει τον τέτοιον, τον προπονητή, να γυρίσει ο ίδιος την εικόνα και να πει το έκανα εγώ και όχι εκείνος, ο άλλος, ο Μεντιλίμπαρ. Παιδιά, παιδιά, Σταύρο. Ο Ηλίας, για να δω τι, για σε τώρα γιατί, για να δούμε, ο Ηλίας. Πού ξεκινά τα μηνύματά σου, ρε Ηλία? 11 και κατά λάθος. Α, κατά λάθος πήρα. Συγγνώμη, καλημέρα. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για μία διαπυρός. Τώρα μην αρχίζετε. Δεν σου φταίει τίποτα ο Παναθηναϊκός τώρα. Για τα... Ο Ολυμπιακός ήταν τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Μετά το 0-1 ξεγυμνώθηκε. Ντροπή για την ιστορία του Ολυμπιακού. Και ο Φορτούνης που είναι 34 χρονών με το επικίνδυνο μαρκάρισμα που έκανε δεν αρμόζει στον Ολυμπιακό. Να κάνει και να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που η ίδια η ομάδα χρειάζεται και το Φορτούνι, τον κάθε Φορτούνι που δεν έχει την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν έχει καμία πολυτέλεια. Ο Ολυμπιακός να αναπληρώσει τον κάθε LKB. Είσαι Ηλία, λίγο τα έγραψε λίγο περίεργα σήμερα. Πάμε. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού έδειξαν ότι τα ταμεία είναι άδεια. Δεν μπορείς να ψωνίζεις τα δευτεροτρίτα και να έχεις απαιτήσεις. Ούτε πουλάς και μετά περιμένεις να ψωνίσεις. Ας κάτσει λοιπόν ο Ολυμπιακός να παίζει με Καλυθέα. Ο Ηρακλής από τη Μυτιλίνη. Τώρα δεν το διαβάζω, είναι χοντρό αυτό που γράφεις. Ο Γιώργος, από Νότια Κρήτη, ο Ολυμπιακός έτσι που παίζει θα έχανε από οποιονδήποτε. Ο Πάο Φλίαρος, άντε να δούμε, όφι ολέ. Παιδιά δεν θα προλάβω, δεν θα προκάμω, είναι και 54. Βασίλη καλημέρα. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει θέμα με τη Λίμπαρ σήμερα στον Ολυμπιακό? Σήμερα δεν ξέρω, προφανώς υπάρχει όμως. Προφανώς υπάρχει, δεν μπορούμε να κρύβουμε τώρα πράγματα. Προφανώς υπάρχει. Υπάρχει θέμα, δεν πάει να πει ότι είναι προς το αρνητικό. Ότι υπάρχει θέμα, ότι ξέρω, κουβεντιάζουν. Δεν είναι δυνατόν όλοι οι υπόλοιποι να κουβεντιάζουν και στον Ολυμπιακό να μην κουβεντιάζουν. Άντε, κουβεντιάζουν. Κάποιοι κουβεντιάζουν. Όχι φωναχτά, όχι. Κάποιοι κουβεντιάζουν. Κάτι. Λέτε δηλαδή αυτοί να ζουν σε άλλο πλανήτη. Κανένας δεν ζει σε άλλο πλανήτη από τις διοικήσεις των ομάδων. Ό,τι κυκλοφορεί και λέμε εμείς, τα λένε και αυτοί. Έτσι. Κλάψτε τώρα, λέει, γαβράκια της Αρασπορ. Εκεί, ωραία. Ο Γιώργος, η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε χάλια και πήρε πρωτάθλημα. Ηρεμήστε. Λέει, ναι, ο Γιώργος. Δημήτρης ο Αντωνόπουλος. Βασίλειο Μανισιώβα στα ξημερώματα στην εκπομπή το αναφέρθηκε για ένα-δυο παιχτάκια που έπαιζαν αντίπαλοι του Παναθηναϊκού από

για να φέρει το Βαλβέρδε. Ο Άλεξ, καλημέρα στην ομάδα. Καμπή, πιστεύω θα είναι η απογοήτευση του Ολυμπιακού για φέτος. Πολύ άψυχος φαίνεται στα πρώτα παιχνίδια, σαν να είναι κουρασμένος. Σύγχρονος δεν τον πολυβρίσκουν. Συγχρόνως θες να πεις, έτσι. Δεν τον πολυβρίσκουν οι υπόλοιποι. Λάθος θέση, Ροντινέ είναι κουρασμένος για εξτρέμο. Τσολάκης θα κοστίσει, σχολίασε μας και τις δηλώσεις Μέντι. Τα είπα αυτά λίγο νωρίτερα, εσύ, Άλεξ. Ο Πόποβιτς, καλός ήταν ο Πόποβιτς. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς, ξέρω ότι φάνηκε τόσο η έλλειψη του Τζολάκη. Όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, άψυχος. Ποιος ο Ελκαμπή ήταν άψυχος. Δεν το έχω. Σε άλλη κριτική για τον LKB, άσε που είναι και η πρώτη κριτική που διαβάζω για LKB, αλλά δεν το έχω ξανακούσει, οπότε είμαι ανέτοιμος σου απαντήσω σε αυτή. Αυτή η παρατήρηση, άψυχος LKB, τι να πω. Καλημέρα, είμαι Ολυμπιακός, δεν στενοχωρήθηκα καθόλου γιατί φέτος δεν έχουμε ομάδα και αυτός είναι ο πρόεδρος που δεν ενίσχυσε την ομάδα. Βασιλική, καλημέρα, θέλω τη γνώμη σου για τη φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ με τα Λουτσέσκου. Καλή συνέχεια. Επίσης, μια ακόμη ερώτηση: ποια είναι η πρόβλεψή σου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ? Ακόμη τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν έχει απογαλακτιστεί από Λουτσέσκου. Έτσι, από εποχή Λουτσέσκου. Πάρα πολύ δύσκολο να απογαλακτιστεί με τη μία. Δεν τον έχουμε δει. Προς το παρόν συνεχίζει σε μια περίπου τακτική Λουτσέσκου, χωρίς να είναι καλός όμως. Μέχρι τώρα. Και απόδειξη είναι τα αποτελέσματά του. Τώρα στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ σαφώς θα το κυνηγήσει. Εδώ όμως έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι και το φουλ επίθεση δεν έχει ταιριάξει μέχρι τώρα σε κανένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και η Άντερλεχτ δεν είναι, ξέρω, μια ομάδα, ξέρω, τυχαία. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει προσοχή το παιχνίδι. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να το πάει στο πιο ήσυχο ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα ένα γκολ. Οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε λεπτό μπορεί να το βάλει. Ο Λευτέρης, καλημέρα. Ένας σκασμένος Ροντινέη και Μπρούνο χωρίς να έχει αλλαγές και πρώτος σε ασίστ το Πόποβιτς. Και ένας Ελκαμπή, ασίστ είναι όταν μπαίνει γκολ, πάντως σου θυμίζω, ο Λευτέρη. Και ένας Ελκαμπή να κυνηγάει τις μπάλες αντί να παίρνει θέσεις και πάσες. Άλλο ένα καλοκαίρι, λάθος σχεδιασμός. Ο μόνος υπεύθυνος, ποιος κάνει τις μεταγραφές, είτε λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται Μεντιλίμπαρ. Ο Ιωάννης, καλημέρα Βασίλη. Αγαπητέ, θα συμφωνήσω στα περισσότερα της ανάλυσής σου για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Απλώς ο Ολυμπιακός σε 210 λεπτά ποδοσφαίρου έπαιξε 15 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι και 15 στο δεύτερο. Με τέτοια διάρκεια απόδοσης δεν μπορείς να περάσεις μια ομάδα που δεν είναι μεγαθύριο αλλά είναι άκρως ανταγωνιστική. Είναι μεγάλο το μήνυμά σου, θα προλάβω κανέναν άλλον. Ο Παναγιώτης, πρόεδρε, ξύπνα και βάλε χρήμα. Τώρα παιδιά δεν πάνε όσα πρόλαβα. Έτσι, όσα πρόλαβα. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και είναι και 59. Άρα, τι να κάνω. Ρε παρόλα. Μου έχεις τουλάχιστον τίποτα, ένα καφέ, κάτι, τίποτα, ένα κέρασμα. Η γιορτή σου ήταν χθες προχθές, πότε ήταν, ξέρω εγώ. Τίποτα. Με κέρασε τη γιορτή σου, τίποτα. Ένα καφέ δεν μπορούσα να φέρει σήμερα. Είχε φταίει η ολική έκλειψη. Μάλιστα, λοιπόν, γεια σας παιδιά, τα ξαναλέμε αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών.

0: έως και θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας ντρόνους και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Η δεύτερη την Κυριακή, καταστρέφοντας 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Ενώ χθες ο 59χρονος φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες φωτιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε άλλες 4 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Μάχοι με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνη στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη η τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεση μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνετε περήφανος, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Η κορώνα της Βασίλισσας είναι πολύ βαριά και ο Μίλτος την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Βουδαπέστη. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα, συνεχίζουμε, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio ο Γιώργος Πομάς και ομοσπονδιακός προπονητής ομάδας Στίβου. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός, αναμοιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

την αλήθεια, της γιαγιάς τα παραμύθια. Όμως σήμερα νικάει, όποιος πάνω σου πατάει. Τον γνωρίζεις, τον ψηφίζεις, όταν μετανιώνεις βρίζεις, μα είναι αργά. Σου είχαν πει πως είναι ωραία στην Αθήνα, στον Περέα. Τώρα πια δε λες κουβέντα, σε έχουν κτίσει με τσιμέντα. Τους γνωρίζεις, τους ψηφίζεις, όταν μετανιώνεις βρίζεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Σε όλη την Ελλάδα και πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. «59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. 2 τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αντίπαξους. 3 άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις 2 πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους χειρισμούς του 59χρονο, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτόν, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας της 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά. Την ίδια ώρα την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση, και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγηση τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Χιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτες της Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες θέλησε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φόδος Ανωτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα φταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύληση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτανάφλεξη στον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγιζε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαρμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΦΟΦΣΑ και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κίμολο.
3: Ακριβώς, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κίμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στελέξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η σωρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα, στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
4: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοποικιλότητα, έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους. και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό, είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφινώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει ροή υδάτων. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών. Τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν όψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει. Γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι, ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και να θες να βρεις κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φθηνότερη γιατί και το αυτοκίνητο πιο φθηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχεις πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
3: Δική, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι από τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη βγήκε ότι η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής στην Κουντάνιελ. Ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει το 50%. Ήταν όμως κατηγορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα τρία ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά, σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις, ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο Ορίζοντα. Ένα τεράστιο, τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης. Γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία τρία μεγάλα φράγματα του Ενιπέα, της Πύλης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε, και τα τρία αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή τύπου Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
0: Ναι.
3: Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στο Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
4: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήρθε ως συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φαίνεται να είχε επαφές με έναν 21χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων, και την παρατή Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα αυτό είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά δύο ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές πες Τρίτη στην περιοχή του Ηρακλείου σε εταιρεία πάλι για ταχυμεταφορών, που συνολικά τα δύο δέματα είχαν περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβη και μισό κιλό κοκαίνη. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες με αξία προστιθέμενη αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και βέβαια βρέθηκε και το στο σπίτι που νίκιαζε ο 21χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον έρευνες και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση οι αποστολής των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 21χρονο και με τον 26χρονο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
5: Τελικά, πριν από λίγα λεπτά, αφήθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς, λοιπόν, του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράστασης των δύο ανδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
6: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 30 εμπρισμό από πρόθεση. Mm-hmm. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μία σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψησης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κύτταρ Αράχθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσε το απεραβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφανιστεί εάν προκύπτουν.
0: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη, ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα. καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μία ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του, κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας χαμηλή, και έτσι άσκησε έπεισμα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο Τριμελές Πλημελιό Δικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και, όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγος του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του Πρωτοδίκος ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόνι είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανωτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε 3 περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους και υπτήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως 3 μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από τον Νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και 2 γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβο η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα από τη Τελεμαΐδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαΐδα μέχρι το Ξενό Νερό. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα, Νίκη Φλόρινα Πτολεμαΐδα, και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας, 51 περίπου χιλιόμετρων, με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην ΑΕΒΑΛ Πτολεμαΐδα και πάει στο Ξινό Νερό. Είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξινό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό, ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαΐδα στο Ξινό Νερό με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξινό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί και έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκηρυχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από Πτολεμαΐδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Και να πάμε τώρα στην Έρτα Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν καινοφή αμπελάκια και προφήτης Ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, πριν από κανένα μισά ώρα, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραθεριστές, γιατί πρόκειται περί παραθεριστικών τοποθεσιών οικισμών, του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, Ιάσμα, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους, θα αναφωνούσε κανείς, μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια, δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας, 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Κοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλοτάξιδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά, να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Ερθύρα Κλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, η Περιμεναρχία της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα πλησίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξουδετέρωση πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυνση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά, βέβαια, που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα χιμήλια.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο, και όχι μόνο, έγινε ξανά το master plan του Εύρος Μετά, και ο προϋπολογισμός του. Καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του, και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα, του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλνοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κ. Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόβουλο Τοψίδη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κ. Μπαίνο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ, κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου, στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς τα αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου Σάμου. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι οι συνεχείς ζημίες δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η αμπελοκαλλιέργεια της Σάμου με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπηκορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογούρουνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρο λοιπόν της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βόλισσο, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολυσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα μας ζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το πολιτείνα περιφερειακό ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να πλύνει πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης συγκοινωνίας και ένα από τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας πρακτηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόριξη αντιμονίου, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Χθες επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Οψίδης, Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της, η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Συμβούλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίησης των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών. Να μας πει περισσότερα τώρα η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
8: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
8: Καλό μας ημέρα. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολύ θα βγουν για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλαιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνη σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
9: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτι, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολύ σύχναστες παραλίες στον Δήμο μας. Και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβγούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αύγουστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά, έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε

Νέουν αύριο βόρειο βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια, και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της Ατάκας, επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, με μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφώνου, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη όπου έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του

0: 26 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο artteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Υποφέτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράκυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθυρος σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Ελλήνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Ντεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας αθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
2: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και το φάνηκε και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά, είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί, είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, τον Πομάσκε, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει...
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκες τώρα στον προπονητή του, τον τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκε, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει, ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπέλο μπροστά, γιατί είναι νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλωτο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάχτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Ο επόμενος σας μέχρι στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα, το τελικό, το Ultimate. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκη Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, που ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοσή του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξυπνοϊκό. Μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση, γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8.44 με κόντρα άνεμο, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8.60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση και ο μεγάλο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες το 8.67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8.75, ότι το έχω λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. Ναι. 8.75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλφης θα μπορεί να κάνει 8.75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρι μου, να πας κάπου, να σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ δεδομένο την επιτυχία.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε εντάξει, πήρε χρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
3: Πες το έχω εδώ.
4: Ναι. Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα μ***. Sorry. παιδιά, το βγάλα και τάφησε εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος της πλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει και έχουμε να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ωρών και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα, κυρίες και κύριοι, υπερηφάνεια, εξέρχονται οι πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και αν ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
5: Μίλτος, το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
6: Ζήτω ο Μίλτος! Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
7: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθεώσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του Earth News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του, όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, το Μίλτον Τεντόγλου, εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέριες, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτου, όπως τον απακαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου εξέφρασε η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε. Σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νικό Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα εκεί, όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
10: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από το καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Κάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν στα συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο μωρό από τα Ερείπη. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε αρκετές περιπτώσεις κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμη και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγές περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Θάνο Σιαφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
0: εγκλωβίστηκαν, δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
11: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολομβία, να δούμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση, που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
12: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άνδρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ για την δικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω για το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άνδρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
0: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
13: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των κουπνέων, των δυνατών κουπνέων στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιάς, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
0: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα αλλά και αύριο, ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
14: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν τους πυνθήρες ή ανάφλεξη.
15: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Λοιπόν, εδώ μεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
16: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν. Επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης, είτε με κορμοθέματα, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων, αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
0: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές. Στην πόλη, ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
17: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάση του συγκεκριμένου στήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο, κατά εξακολούθηση με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε και να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις τους, και όπως φαίνεται, και όπως φαίνεται στο βίντεο, με το αυτοκίνητό του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά χόρτα, και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 τρέματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαρρεώνουν.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερμιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
18: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
4: Ναι.
0: Τώρα, επίσης, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
18: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, λοιπόν. Εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσαν σπιθήρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
4: Ναι, δεν, είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
18: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
19: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από ένα δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
0: Και Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το άσε επί κύριος Παπαθανάσης.
20: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
0: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης με βενζίνη και δίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Ερτνιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
21: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
1: Ναι.
21: Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού.
1: Δυστυχώς.
21: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
1: Πότε γιατί, θα έχετε νέα τιμολόγια?
21: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέδικια, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
0: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα συστήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
22: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούς περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό, το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφου του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που δέσμευε να στηριοπούλουν στις ΗΠΑ. Γύρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
10: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία
0: θα ακούσουμε σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος του κάνει τη σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
10: Έτσι ακριβώς. Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
10: Έτσι ακριβώς.
0: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν,
10: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Mm-hmm. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
0: τα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
10: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον είχε αποσοβηθεί.
0: Σωστό.
10: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια επίθεση. Και γιατί το μάθαμε τώρα.
0: Δεύτερο ερώτημα είναι,
10: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον πρόεδρο.
0: Και εννοείται ότι έπαιζαν αναθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του ορμού.
10: Θα σου πω κάτι άλλο. Πριν από λίγο, ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λύγει και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμούς τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της καλοκαιρινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικνιούς, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
20: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Πάμε στον πολιτικό μας Τάχη Αγιβαγιάννη. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
2: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνδυτικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργησή της, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε από την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την εργατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης για το 2007. Όπως είπαμε, τελικές αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης διαφυγής.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
3: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παροχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπου σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες βήτα, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
10: Δηλαδή,
3: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υποϊοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υποϊοποίηση του δικτύου, δηλαδή τι έκανε.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας δάκτρια Ελένα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, σε αναρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Στο μεταξύ, σκληρή επίθεση εξ απολύ η Χαρή Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο ΠΑΣΟΚ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει προς τη Δημοκρατική Παράταξη, και σημειώνει ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ερώτημα που θέλει το ΠΑΣΟΚ, και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβις τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
6: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμισες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
0: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Στη Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα σε αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρεγιούς 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
7: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot στην ιότυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα στη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή, και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες, και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκησης αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν,
21: χαρακτηρίζεται 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της τριδικαστικής ανακρίτριας της 46χρονη, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής τράπεζας.
0: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
11: Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μία ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων, είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μία υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδε δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
0: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλανδρίο, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική, σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσποινα σειροπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
10: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρά 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα, και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7
0: γιγαβάτ. Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο.

0: αυτός γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξωτερική ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης, ηλίου, σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη. Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτον Ντόγκλου, με την οποία ξεκινήσαμε το δελτίο μας, Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
2: Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην Τσέσικα 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Core Fenners League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιο ήταν αντιπαλό του. Από την άλλη, Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγεν, ενητήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Office της 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κόντρα στην Άντελεχτ.
1: Τώρα, πέρα από το χρυσό του Μίλτου, είχαμε μεγάλες διακρίσεις που διεκδικούν και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έτσι με συντομία μερικά ονόματα.
2: Καταρχήν, έχουμε τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, την επόμενη σημερα, όχι με στιγμή, την Πέμπτη, το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στη νύχια στον τελικό. Ενώ σήμερα στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, η Μανουηλίδου και Σπανουδάκη, και μάλιστα έκανε τελευταία και καλύτερο χρόνο για την φετινή σεζόν, ενώ δεν προκρίθηκε η Τσουκαλά.
1: Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφάνη Ριβέως που πήρε την πρόκληση στο τελικό.
2: Και εδώ θέλει μεγαλύτερη, έτσι, να δώσουμε και πολύ σημασία, καθώς η Στεφανίδη είναι η μενιέ μαμά. Μετά από 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω εκτός δράσης, τελευταίους μήνες, επέτρεψε, προκρίθηκε στο ευρωπαϊκό, δεν ήταν στο μεγάλο του στόχο, προκρίθηκε και υπάρχει και τελικό και να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη. Ερχόμενος 40 βαθμούς έγραφε. Δεν ήξερα τι να πρωτοκοιτάξω, το σαραντάρι του αυτοκινήτου, είτε απέναντι το βενζινάδικο που είχε φτάσει σχεδόν 2 ευρώ η αμόλυβδη.

Είπα να μην κοιτάξω, να μην κοιτάζω πουθενά, πήγα να σκοτωθώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3 και 3 λεπτά, 3 πρώτα λεπτά. Μας ακούτε στο 92.5, 93.9 και μας ακούτε και όσοι έχετε τα ταμπλετάκια, όσοι έχετε κινητά, όσοι έχετε τέλος πάντων βρίσκεστε στην παραλία και παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Μας βρίσκετε στο ΕΡΤΕΚΟ, Περιφέρεια Πάτρα και ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5.

0: Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Βλέπω και στο Earth News Τεντόγλου, βλέπω και εδώ μυθικός, ο μυθικός Τεντόγλου. Για να πάμε να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή μας.
1: Μήπως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο?
2: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Sorry.
0: Ένα δικό του τρόπο, κυρίες και κύριοι, ένα δικό του τρόπο το παιδί αυτό, που υπάρχουν αυτά τα παιδιά, τα χρυσά παιδιά, που μας κάνουν περήφανους και μιλάνε για την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη φυσικά.
2: Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα sorry. Παιδιά, το βγάλα και τα άφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω στο πώς, sorry.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα.
0: Λοιπόν, κι άλλος εδώ, Τεντόγλου, τον βλέπουμε έτοιμος.
3: Για το άσε να τον δούμε.
0: Ναι.
3: Ο οποίος θέλει μία απάντηση απέναντι στον Ζίμον Ερχάμερ. Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8,45. Είναι σίγουρα πάνω από 8,40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8,44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
0: Τεντόγλου, Τεντόγλου, παίζουμε εδώ, Τεντόγλου.
2: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό, είσαι μεγάλος.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
2: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Να δω ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν.
0: Το έδωσαν. Ναι. Ναι. Απίθανος Τεντόγλου.
3: Έτοιμος.
0: Ναι, να το ξανακούσουμε, να
3: για
0: το εμπεδώσουμε.
3: Άλμα και η απευθείας πρόκριση.
0: Αυτό,
3: για να το δούμε.
0: Αυτό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι, να ξεκινήσουμε το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, και να αναζητήσουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, να χαρούμε μαζί το παιδί αυτό που μας κάνει περήφανος σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, τι αθλητής είναι αυτός, Άγγελε?
1: Το σπουδαιότερο από όλα, χαίρετε στον κόσμο.
0: Άγγελος Κωνσταντίνου, φίλος της εκπομπής, σχολιαστής, δημοσιογράφος. Εδώ κάθε μεσημέρι μαζί τα λέμε. Τον βγάζουμε από την θάλασσα που κάνει το μπάνιο του.
1: Το σπουδαιότερο από όλα. Επειδή πάσχουμε από ψώνια στην Ελλάδα, ξέρεις τη φράση, ξέρεις ποιος είμαι εγώ?
0: Ναι.
1: Κανένας δεν είσαι.
0: Ακριβώς αυτό χτύπησε ο Τεντόγλου.
1: Δηλαδή...
0: Να το ξακούσουμε πάνια, να το εμπεδώσουμε, γιατί εδώ κάτι παίρνεις και το γυρίζεις όλο το χωριό, κατεβαίνεις κάτω, πας στο άλλο χωριό, την άλλη μέρα κάνεις πανηγύρι και λέει ο γιος μου, λέει ο πατέρας μου, πήρε τούτο, πήρε εκείνο κτλ. Και, και έρχεται ο μεγάλος αθλητής τώρα, κοίταξε, και δίνει αυτό.
2: Το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Μα ό,τι ωραίο μετάλλιο.
3: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, το έδωσαν. Αλλά το παράτησα εκεί. Sorry.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: άκρα ταπείνωσες. Άκρα.
1: Ναι. Η απλότητα, δηλαδή, δεν ξέρω αν μας ακούνε αλλοδαποί. Εμείς στην Ελλάδα, παιδιά, έχουμε ένα πρόβλημα, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Ξέρεις πόσοι λένε στον δρόμο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Βέβαια, παλιά που πηγαίναμε στο χωριό ήταν λίγο διαφορετικά. Μας ρωτάγανε ποια εννοείς εσύ, του έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, η απλότητα δεν ξέρω αν είναι θέμα μόνο των Αγίων ή των ανθρώπων.
0: Είναι θέμα των Αγίων, Άγγελε, είναι των ανθρώπων. Άνθρωποι ήταν και οι Άγιοι. Άμα ρωτήσουμε έναν Άγιο και του πούμε Άγια και τα λοιπά, εδώ λέμε για Μητροπολίτες Αγίους, ο Άγιος της Πρεβέζης λέμε τώρα, ο Άγιος της Ζακύνθου, και κάπως τους φαίνεται. Και αν βρεις έναν Άγιο και το ρωτήσεις, σου πει, με συγχωρείς, αυτό το πρώτο δεν το πιάσα εμένα, λες Άγιο. Έχουμε πρώτος των αμαρτωλών. Το λέει και ο Παύλος, το λέγανε και πολλοί άλλοι που πέρασαν από το...
1: Δεν ξέρω
0: τα μαρτύρια της Εκκλησίας, ναι.
1: Εντάξει, είναι τα λεφτά, ξέρεις, η κοινωνική.
0: Δεν ξέρω τι είναι, ναι.
1: Δηλαδή και έρχεται το Τεντόγλου και τα Τεντόγλου όλα τα ισοπεδώνει και λέει, και είναι η απλότητα, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί κάθε μέρα συναντάω ανθρώπους που λένε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν σας λέω και δεν θα πω πού κοιτάω εκείνη την ώρα, άμα μου λέει άλλος ποιος είμαι εγώ, δεν δίνω καμία σημασία. Να τα κρατήσουμε αυτά, γιατί στις εποχές που ζούμε, τα εφήμερα, τα υλικά, το σκεφτόμουν, δεν λέω, ωραία είναι να έχεις τον πλούτο σου, να μην έχεις στρες, γιατί δεν βγαίνει. Και μου έλεγε και ένας σοφός, το λέει σε πολλούς, αν έχεις ένα πρόβλημα, λέει, μην το πολύ σκέφτεσαι, γιατί θα γίνει διπλό το πρόβλημα. Άλλο, αν δεν φτάνει το χιλιάρικο, μέχρι τις 15 φτάνει και αν το σκεφτώ, το χιλιάρικο θα γίνει 2.000 ευρώ πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό είναι εντελώς πρωθυπουργικό. Λείπει ναι, από τη ζωή μας. Και επειδή έχει χαιρετισμούς από έναν ακροατή που δεν έχανε την περίοδο του μαύρου της ΕΡΤ,
0: ναι,
1: μην τα ξεχνάμε αυτά,
0: ναι,
1: με χαιρετίσματα, και μου λέει το εξής. Ήταν αιχμή. Δεν λέτε στην εκπομπή για το σκάνδαλο της Εγνατίας Οδού, ο παλαιό κάνει στη θάλασσα τώρα. Τι έγινε στην Εγνατία Οδό, μωρέ, λέω? Να, μου λέει, φτιάξαμε με 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 8, έναν δρόμο κόσμημα, έναν δρόμο με εθνικούς πόρους, με τα λεφτάκια σας, κυρίες και κύριοι, και εντελώς τυχαία, ο σημερινός πρωθυπουργός, εντελώς τυχαία, έδωσε το εργάκι για 35 χρόνια, για 35, σε ένα κομμάτι του ομίλου της ΓΕΚ Τέρνα. Το προκλητικό είναι ότι η ΓΕΚ Τέρνα θα δώσει στο ελληνικό δημόσιο 1 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλάβατε πώς γίνεται δουλίτσα?
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να το πάρει και δεν το παίρνει?
1: Όχι, ακούσατε εσείς, ωραία.
0: Λέω σε αυτόν, στον ακροατή μας, υπάρχει κάποιος άλλος από κάπου και να λέει, ναι, το αναλαμβάνω εγώ?
1: Έργα, ναι,
0: αυτά τώρα τα έχουμε μάθει. Γεννηθήκαμε χθες στη γη. Αφού ο άνθρωπος τόσα ζητάει, τόσα θέλει και παραπάνω θέλει για να σου φτιάξει το έργο.
1: Σκάνδαλο,
0: να σου πω κάτι. Και τόσα χρόνια δεν είχαμε ούτε δρόμο, έτσι. Ούτε δρόμο.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να πάω, να πάμε, γιατί σήμερα ο Νίκος ο Γιατράκος κάνει διπλή δουλειά, τον έχω, δεν μιλάει καθόλου, έχει κάτι στον ήχο, να πάρουμε τον, να πάμε σε ένα πανηγύρι, Άγγελε, για να μαθαίνεις κι εσύ. Και να...
1: Είμαι Αμερικανάκι εγώ, δεν ξέρω από αυτά.
0: Δεν ξέρω, θα πάμε στον Απροοδευτικό Μορφωτικό Σύλλογο Καρούσι Καλαβρίτων.
1: Στο Καρούσι,
0: στο,
1: δηλαδή.
0: Στο απανταχό Καρουσιωτών. Όχι Καλούσι, Καρουσιωτών.
1: Καρούσι, παιδί μου.
0: Άγιος, Καρούσι. Ο Άγιος Δημήτριος. Και να μιλήσουμε τον κύριο Κουτρόπουλο, να τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή. Για λέγε, τι μου έλεγε, αν μου έλεγε για τα τέρνα.
1: Τι ήμουν σόγαμπρο στο Καρούσι, το ξέρει.
0: Ξέφρενη. Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Τι ξέρετε τότε, λοιπόν, πάμε
0: τώρα μου το
1: λες,
0: μετά
1: χωριό,
0: από τόσα χρόνια τώρα με ενημερώνεις, ναι, ότι έχεις,
1: πολύ ωραίο
0: ότι
1: χωριό με
0: σχέση.
1: Με
0: τον έχουμε, τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε στον...
1: Καλεύετε Καρούσι, ναι, θα νιώσετε ότι είστε στην Ελβετία, δροσιά, δεν ξέρω τι γίνεται
0: τώρα,
1: μετά.
0: Τώρα, διακάτσε, θα μας τα πει ο πρόεδρος, ο Γρηγόρης ο Κουτρόπουλος. Κύριε Κουτρόπουλε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Παντελόπουλε.
0: Λοιπόν, για να πάμε εδώ, γιατί εδώ έχουμε, ξεκινάει έτσι ένα φεστιβάλ, το τρίτο Καρούσι Φεστιβάλ, όπως το λέτε, και εκεί πρόκειται να γίνουν πολλά πραγματάκια τα οποία οι πατρινοί, ας μην πηγαίνουν, φεύγουν από τον ομό τους, πάνε σαν, έχουμε πολλά εδώ να κάνουμε μέσα στον Αύγουστο, να δούμε δρόμενα κτλ. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, Κυριακή 9 Αυγούστου αρχίζει η πεζοπορία στο ποταμό Σελινούντα και τη Μονή Μακελαριάς. Υπέροχο. Ο Άγγελος ο Κωνσταντίνος, στην άλλη γραμμή, ο φίλος της εκπομπής και δημοσιογράφος, θα είναι ο πρώτος που θα είναι εκεί. Λοιπόν.
1: Γεια σας κύριε Κουτρόπουλε, εγώ έχω περάσει πολλά καλοκαιριά εκεί, απλά πέρναγα παρατήρητος. Και έχει δροσιά, να ξέρετε, όσοι ανέβετε, τη δροσιά που έχει το Καρούσι δεν την βρείτε αλλού.
0: Α, στο Καρούσι είχε σχέση παρά λίγο να γίνεις γαμπρός εκεί, ε?
1: Όχι, έγινα.
0: Α, έγινες. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Κουτρόπουλο.
4: Ναι, λοιπόν, είναι το τέταρτο φεστιβάλ, δεν είναι το τρίτο.
0: Ναι, το τέταρτο, συγγνώμη. Ναι, το τέταρτο.
4: Το τέταρτο, εδώ και 4 λοιπόν χρόνια τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις τις κάνουμε τη μορφή ενός φεστιβάλ. Η λογική είναι κυρίως για τα παιδιά και τους χωριανούς, αλλά φυσικά είμαστε πολύ ανοιχτοί και στους επισκέπτες από την Πάτρα κυρίως, αλλά και από όλη την Αχαΐα και από οπουδήποτε. Κάνουμε κάτι διαφορετικό από ότι τα υπόλοιπα, ας το πούμε έτσι, χωριά. Δεν έχουμε μπύρα, σουβλάκι, πανηγύρι. Προσπαθούμε, ναι, λίγο να ξαναφτιάξουμε τους δεσμούς, κυρίως για τους νέους ανθρώπους, και πώς θα τους κάνουμε, κάνοντας κάτι πιο βιωματικό, πιο προσωπικό.
0: Περνάτε τώρα μήνυμα προς τους ακροατές, ότι όσοι κάνουν πανηγύρια, δεν είναι μόνο μπύρα, σουβλάκι και την παραμονή, βελισάρης και τελειώνει εκεί. Εδώ γίνεται κάτι άλλο στο Καρούσι. Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια σημαντική προσπάθεια, γιατί έχει ξαναδημιουργηθεί μια κοινότητα τα τελευταία χρόνια εκεί που δεν υπήρχε. Αυτό που θα κάνουμε φέτος έχει ως θέμα το νερό. Είναι για πρώτη χρονιά που έχουμε ένα πιο ξεκάθαρο θέμα, και με βάση το τελευταίο νομοσχέδιο που...
0: Μέσα στο θέμα του Άγγελου του Κωνσταντίνου πέσατε για το ξεπούλημα του νερού. Το έλεγε χτες και το λέει συνέχεια. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά μάλλον θα γίνει, καταλαβαίνω.
4: Αυτό το πράγμα θέλουμε να συζητήσουμε μέσα από αυτές τις δράσεις και μέσα από αυτή την όσμωση που θα κάνουμε αυτές τις μέρες στο χωριό, γιατί θεωρούμε ότι από τέτοιες μικρές κοινότητες πρώτον θα προκύψει ενημέρωση κυρίως στους νέους ανθρώπους που τη χάνουν, γιατί ασχολούνται με άλλα πράγματα, αλλά να δώσουμε και κάποιες έτσι πιο μικρές απαντήσεις μέσα από τη συζήτηση και την καλλιτεχνική δημιουργία. Το επίκεντρο λοιπόν των δράσεων είναι ένα εργαστήριο καλλιτεχνικό, το οποίο θα είναι μια εγχάρακτη τοιχογραφία στη βρύση του χωριού ή τέλος πάντων στο λεβιτοστάσιο που έχουν κάνει ήδη βρύσεις στο χωριό, όπου θα περάσουμε διάφορα μηνύματα και για τη διαχείριση των εντατικών πόρων, αλλά και για την ταυτότητα και την κληρονομιά του χωριού, που με ένα σύγχρονο τρόπο θα εφαρμόσουμε μια, ας το πούμε έτσι, παραδοσιακή πρακτική και τεχνική της εγχάρακτης τοιχογραφίας, η οποία απαντάται και στην κεντρική Ευρώπη αλλά και σε ένα χωριό της Χίου. Γιατί λοιπόν το κάνουμε αυτό στο δικό μας χωριό? Γιατί βρίσκουμε ότι μέσα από αυτή την τεχνική μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν, που είναι το νερό, η διαχείρισή του, αλλά και το πώς θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε μέσα από αυτές τις τεχνικές νόημα σε αυτό που κάνουμε.
0: Βέβαια, κύριε Κουτρόπουλε, συγγνώμη, ναι, σε διακόπτω, στην πρωινή εκπομπή που είχαμε στα ραδιοφωνικά εδώ στην Αέρα, Μας είχε απασχολήσει τότε και το θέμα, και δεν ξέρω αν είχαμε μιλήσει μαζί, με τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες έγιναν εκεί στο Καρούσι, σε άλλη περιοχή, στο Λεό, δεν ξέρω πού ακριβώς, υπήρχε ένα θέμα με τη μεταφορά τους και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει σε εσάς εκεί. Δεν το θυμάμαι τώρα
4: πού ακριβώς. Ναι. Ήταν στο Λεόντιο.
0: Στο Λεόντιο, μάλιστα, μάλιστα.
4: Ναι, μας απασχολούσε και εμάς πολύ το θέμα. Έγιναν κάποιες κινητοποίησεις κτλ. Ναι. Είμαστε μια περιοχή που είναι στο όριο περιοχών προστατευόμενων. Πρακτικά εμείς δεν προστατευόμαστε ως περιοχή, ως Natura κτλ. Οπότε η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Για πολλούς λόγους τώρα νομίζω ότι δεν να επεκταθούμε σε αυτό. Η κουβέντα εστιάζεται στο νερό, οπότε εκτός από την τοιχογραφία μας θα κάνουμε μια δράση που θα καταγράψουμε πηγές, βρύσεις, δεξαμενές κτλ. Για να τις γνωρίσουμε και στο επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια να τις φροντίσουμε, να τις καθαρίσουμε και να ξέρουμε τουλάχιστον για αυτές. Είχαμε αυτό το περίπατο την Κυριακή με εστίαση στα προβλήματα του ποταμού Φελινούντα, που η διαδρομή μέχρι τη Μακελαριά είναι παραποτάμια.
0: Ναι.
4: Και ενώ η φετινή χρονιά πήγε καλά με τις βροχοπτώσεις και τα λοιπά, τα μηνύματα, όπως ξέρετε, δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για τα ποτάμια μας και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Και θα κλείσουμε με μια ανοιχτή...
0: Πόση ώρα είναι, κύριε Κουτόπουλα, από εκεί η πεζοπορία... μέσω των ποταμών σε Λινούντα στη Μονή Μακελαριά?
4: Η πεζοπορία είναι 3 ώρες, είναι περίπου 10 χιλιόμετρα και έγινε την Κυριακή το πρωί από τις 6 έως τις 9 με 9.30 περίπου.
0: Ναι, έγινε.
4: Υλοποιήθηκε αυτή η δράση που ήταν η πρώτη. Τώρα έχουμε τις επόμενες, όπως είπαμε, το τρίμερο εργαστήριο της τοιχογραφίας στη Βρύση. Την Κυριακή
0: είχε συμμετοχή η πεζοπορία.
4: Είχε όπως και κάθε χρόνο. Είναι η 15η χρονιά που το κάνουμε αυτό, την πεζοπορία, και είχε μεγάλη συμμετοχή.
0: Πήγατε πάνω στη Μονή.
4: Ακριβώς.
0: Πέστε μας δύο λόγια για τη Μονή Μακελαριάς, κύριε Κουτόπουλε. Τώρα ξέρω ότι 3,5 ώρα έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, αλλά πιστεύω θα προλάβουμε. Λειτουργεί η Μονή εκεί, υπάρχουν μοναχοί, μοναχές στη Μακελαριά?
4: Ναι. Το μοναστήρι είναι σε λειτουργία, είναι 2 μοναχές που ζουν και συντηρούν το μοναστήρι. Έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για την ανακαίνισή του.
0: Ναι.
4: Αν κάποιος το έχει επισκεφθεί στο παρελθόν θα δει ένα τελείως διαφορετικό συγκρότημα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι από μικρός, όπου είχε πολύ κόσμο η Μονή αυτή. Τα μετέωρα των Καλαβρίτων, όπως λέει και ο Νίκος ο Γιατράκος.
4: Ακριβώς. Η ιδιαίτερη ψυχογνωμία είναι ότι είναι πάνω σε βράχο. Αυτή την περίοδο φτιάχνουν και το τελευταίο κομμάτι του χωματόδρομου με άσφαλτο που θα το κάνει το μοναστήρι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο.
0: Πολύ ωραία.
4: Και προφανώς το συστήνουμε και εμείς όλους τους κατοίκους της Αχαΐας να το επισκεφτούν, γιατί είναι ένα μοναδικό σημείο του νομού που αξίζει να πάει κανείς.
0: Ναι.
4: Και ακόμη και άσχετα από το θρησκευτικό του υπόβαθρο. Δηλαδή έχει να δει πολλά παραπάνω και πέρα από αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε την Κυριακή 16 Αυγούστου. Έχουμε παραδοσιακό γλέντι το βράδυ. Το είπαμε αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Κυριακή το βράδυ. Ναι.
4: Την Κυριακή το πρωί είναι η δράση καταγραφής των στοιχείων.
0: Των στοιχείων που είπατε του νερού, ναι.
4: Ναι,
0: παραδοσιακό γλέντι, θα υπάρχει συγκρότημα και πιστεύω θα υπάρχει και σουβλάκι και μπύρα.
4: Θα έχουμε από όλα.
0: Ή νερό μόνο.
4: Όχι, θα έχουμε από όλα.
0: Ναι.
4: Και προσκαλούμε όποιον θέλει να έρθει και είναι δωρεάν όλα. Και την Δευτέρα έχουμε την συζήτηση για τη λειψιδρία.
0: Ναι, ένα ντοκιμαντέρ.
4: Και ένα ντοκιμαντέρ για τη λειψιδρία και η ανοιχτή συζήτηση. Και το πρόγραμμά μας την Τετάρτη με μια πεζοπορία στον παλιό νερόμυλο του χωριού, όπου θα είναι κάτι βιωματικό, θα εξηγήσουμε πώς λειτουργούσε και θα μάθουμε περισσότερα γι' αυτόν. Όλα αυτά για να μάθουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά τι σημαίνει να πηγαίνουμε το καλοκαίρι στο χωριό μας.
0: Κύριε Κουτρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο 4ο Καρουσι Φεστιβάλ και πιστεύω ότι όπως και πέρυσι θα έχει επιτυχία και φέτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας.

0: Πιστεύω να το λέμε και του χρόνου ένα νερό, κύριε Βαγγελιό. Άγγελε.
1: Το παρήγορο σε πολλά χωριά και εκεί είναι ότι οι νεότεροι άνθρωποι έχουν μπει έτσι στο παιχνίδι και προσπαθούν να αντλήσουν το ενδιαφέρον. Το πρόβλημα είναι αυτό που ακούσατε τώρα και μάλλον δεν το νιώθετε πολύ. Κάποτε το νερό το τρεχούμενο στα χωριά αυτά, το Καρούσι και άλλες περιοχές, στα βουνά γενικά, ήταν αυτονόητο. Δηλαδή ανέβαινε σε ένα βουνό, ήξερε σε κάποιο σημείο, σε ένα βράχο, αν ήσουν και γνώστης της περιοχής θα πιεις νεράκι από ένα βράχο. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα να βλέπουμε ότι η έννοια του γυρίστε πίσω στα χωριά που είναι η σωτηρία της ψυχής. Αθηναίοι και Θεσσαλονικοί υποφέρουν οι άνθρωποι και βέβαια αρχίζει και γίνεται στην Πάτρα το τσιμέντο, οι υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι αυτονόητη επάρκεια νερού. Και έρχεται μια κυβέρνηση και αντί να ψάξει για νερό ή να βελτιώσει τις υποδομές, να ενισχύσει τους δήμους, ιδιωτικοποιεί ό,τι πολύτιμότερο για τη ζωή μας την ίδια.
0: Βέβαια η δηλώση είναι ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Εμείς μιλάμε με τον άκουσα τον Πρωθυπουργό, δεν θα είμαι αιχμηρός, αλλά όποτε ακούω να λέει αυτό δεν θα ιδιωτικοποιηθεί, πάντα...
0: Ακριβώς γίνεται το αντίθετο. Μιλάς τώρα γιατί ο Πρωθυπουργός χτες και έπεσε με το ποδήλατο. Γιατί μόλις κλείσαμε την εκπομπή, ανέβηκε η είδηση ότι έπεσε με το ποδήλατο ο Πρωθυπουργός μας.
1: Επίσης, ωραίος τόπος να ξέρετε, είναι διάφορα χωριά εκεί,
0: ναι.
1: Εύκολα προσβάσιμος και μακάρι και άλλοι άνθρωποι να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών.
0: Ναι, ναι. Πάντως οι βουνίσχοι το έχουν πάρει είδηση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από το Καρούσι. Δηλαδή αρχίζουν τις εκδηλώσεις με θέμα το νερό. Οι βουνίσχοι το λέω πάλι. Τώρα οι καμπίσχοι δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Έχουν και στον κάμπο θα σου πω. Εμείς που είμαστε και ρομαντικοί πηγαίναμε εκεί τα βράδια γιατί λες.
0: Ναι.
1: Για να βλέπουμε τα αστέρια γιατί δεν έχει αυτή τη φωτοχημική μόλυνση ο ουρανός. Τα βλέπεις καθαρά.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο που το είπες αυτό.
1: Και κοιτούσα τα αστέρια.
0: Να σου πω. Ναι. Κοιτούσες τα αστέρια και σου μιλήσανε.
1: Τα αστέρια να ξέρεις τα ζηλεύω. Είναι το μόνο πράγμα που ζηλεύω.
0: Γιατί και ψηλά. Ο Καζαντζάκης είχε με την αμυγδαλιά παρεδώσε.
1: Ναι.
0: Και άνθησε μόλις είπε για το Θεό.
1: Τα αστέρια λοιπόν.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τώρα μου ήρθε στο κεφάλι. Δηλαδή τα παίρνω στο κρανίο. Μία τέτοια κατάσταση που ξέρουν όλοι οι μαθητές, τα παιδιά, οι μεγάλοι κλπ. Που λέει ότι μίλησα για το Θεό στην Μυγδαλιά και άνθησε. Αν δεν κάνω λάθος, μήπως είναι άλλο δέντρο. Νομίζω είναι αυτό τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Και μετά αφορίστηκε. Τώρα, μου έχουν στείλει ένα κείμενο. Βέβαια, να πω τούτο εδώ, ότι άνοιξε η περιμετρική στα Μποζαΐδικα. Άγγελε, το είδα από χτες. Το είδα χτες, ξεχάσαμε να το πούμε. Μετά από 3 χρόνια έργων. Τώρα μιλάμε για ένα κομματάκι 3 χρόνια. Έτσι, από εκεί που έγινε τότε το δυστύχημα μέχρι.
1: Επειδή η εκπομπή έχει βγάλει τοξικότητα και γκρίνια άνευ προηγουμένου, κρατήστε ότι έγινε και ελπίζουμε να μην απλώσουν τα χέρια τα κερδοσκοπικά με σταθμούς διοδίων. Να μην απλώς τα χέρια.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω γιατί είδα δημοσιεύματα, αλλά δεν έχω το χρόνο να πάω εκεί. Αλήθεια, θα ήθελα να πάω. Λειψιδρία στο. Προσέξτε, το Βαρθολομιό νομού Ηλίας είναι κοντά σε αρδευτικά κανάλια νερά. Δεν είναι δηλαδή ένα χωριό σε έναν ξερό καμπό όπου το νερό είναι δύσκολο γιατί στέρεψαν και οι κάμποι τώρα, εκεί που υπήρχε νερό. Λοιπόν, και λες τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, τι δεν πάει καλά, μήπως υπάρχουν τουριστικές μονάδες και αντλούν εκεί πίσω πολύ νερό.
0: Να στείλουμε και μια καλησπέρα στην Ελευθερία, η οποία βλέπω εδώ ότι έχει μια έφεση προς την καλλιτεχνία. Καλό μεσημέρι στην Ελευθερία. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να πούμε 2 λόγια πάλι για τον Νίκο τον Καλογερόπουλο που με πολιτική κηδεία αποχαιρέτησαν με όργανα και τραγούδια όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Ήταν εκεί ο Απόστολος Γκλέτσος, η Βάνα Μπάρμπα, ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, ο Γιώργος ο Γεωργιατζής και πολλοί ηθοποιοί έδωσαν το παρόν. Να πω ότι αντί Στεφάνων η οικογένεια έχει απευθυνθεί έκκληση σε όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Πάμε να θυμηθούμε τον Νίκο τον Καλογερόπουλο.
2: Εκανά και μάνα λέτε και έκανε να λέει το βάδι γιατί κάνει Γιατί κάνει κοτάδι και φοβάται. Φοβάται όλα. Κι εγώ φοβάμαι. Πάτε μου. Γιατί το βάζει του μπακούλου μου βάζει. Μόνο μου λέει να βάζω. Να βάζω με ένα κύριο κύριο το μπακούλου. Να βάζω με ένα κύριο το μπακούλου. Πάει κάτω και του λέει το κάτι. Του τάκι. Εκεί του λέει και παίρνει η κουπίνια. Και το αγαπάει το μάμα. Και το κατινάκι το αγαπάει. Και το κατινάκι. Πάτε μόνο. Μαγιά μου.
0: Μάλιστα. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, συγγραφέας, μουσικός.
1: Και άνθρωπος που χτες μας το θύμισε η στυλοβάτης, μία από τις στυλοβάτες και τους στυλοβάτες της εκπομπής, η κυρία Μαρία Αρβανιτάκη, ότι είχε αφοριστεί από την εκκλησία. Και ρωτάω εγώ τώρα, γιατί, τι ήταν το κακό, η τέχνη, η ρήξη με το καταστημένο, η αμφισβήτηση των πρωτοκόλων της ζωής. Αυτά, ξέρεις, καμιά φορά, επειδή ο κόσμος έχει αλλάξει. Διαστημόπλια βλέπουμε, θερμοπυρηνικές βόμβες.
0: Αλήθεια, αυτό με τα διαστημόπλια, τι συμβαίνει τώρα. Ξεκίνησε από τον Τραμπ, που έχει κάτι αρχεία, λέει, κρυφά, όλο Predator κυκλό. Παντού σε όλο τον κόσμο, οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Λοιπόν, να επιβεβαιώσω, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και καυτό, να προσγειωθούμε, ότι είναι τρομακτικό το πρόβλημα της λειψιδρίας στο Βαρθολομιό του νομού Ηλίας. Η κατάσταση έχει φτάσει, λέει, στα άκρα. Διαβάζω από τη γνωστή ιστοσελίδα, υπάρχει σε πολλές από το Πατρίς News. Μιλάμε για αγανακτισμένους κατοίκους, για ιστορία που έπραξαν να φτάσουν στην εισαγγελία Μαλλιάδος. Γίνεται ο κακός χαμός. Αλλά ας ξεφύγω, γιατί πραγματικά δεν το γνωρίζω το θέμα, απλά έτυχε και το είδα. Το Βαρθολομιό γυτνιάζει με πηγές, με διάφορα. Πώς το καλό αφήσανε έναν πολύ μεγάλο οικισμό, να ξέρετε ότι εκτός από την Κυλλήνη και την Γλύφα και τα λοιπά, το Βαρθολομιό στην περιοχή Θήνες, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια πολύ ωραία ακτογραμμή. Δηλαδή αρχίζει όλο αυτό το σκηνικό να γίνεται φιάλτης, και οι κερδοσκόποι, αντί να ψάξουν για νερό, να βελτιώσουν τις υποδομές και να ενισχύσουν τους δήμους οικονομικά, υλικοτεχνικά, κοιτάνε πώς θα κερδοσκοπήσουν. Είναι τρομακτικό το πρόβλημα με τη λειψιδρία στην Ελλάδα γενικότερα, και επίσης εφιαλτικό το ότι θέλουν, είναι γεγονός ότι εμπορευματοποιείται με έναν τρόπο σαλαμοποίησης. Συγγνώμη, έτσι λέγεται αυτό, όπως με το ρεύμα. Και στο καλό, συγγνώμη κιόλας, πώς θα καταφέρνει ένας ανθρωπάκος του μεροκάματου να πληρώνει αυτά που θα του ζητάνε οι κερδοσκόποι. Και το νερό από τη γη βγαίνει, εμείς το στηρίζουμε με τις όποιες πορείες ζωής και τους φόρους ή τα δημοτικά τέλη, ό,τι άλλο. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Και μετά μου μιλάτε για υπογεννητικότητα, φεύγει ο κόσμος στο εξωτερικό.
0: Μου στέλνει ο Κώστας ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Πώς τυχαίνει όμως και οι αγορές εξοπλιστικών είναι πάντα μέσα στις δυνάμεις μας, ενώ οι κοινωνικές παροχές είναι πάντα πάνω από τις δυνάμεις μας. Περίεργες δυνάμεις έχουμε, λέει. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ...
1: Άμα νιώθεις λίγο πίεση αυτό το διάστημα, θα βρεις όπου έχει μείνει καμιά πηγούλα ή κανένα βράχο που τρέχει νερό.
0: Τόση λέει F-16 στην Τουρκία.
1: F-16 στην Τουρκία.
0: Ναι, έτσι λέει, Earth News.
1: Α, τώρα,
0: τελευταία εξέλιξη, τελευταία εξέλιξη το δίνουμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, μήπως ξέρεις πόσο χρονών είναι αυτός ο Πασχάλης?
1: Ο Πασχάλης ποιος, ο Πασχάλης Τερζής ή ο Πασχάλης?
0: Όχι,
1: που λέει,
0: ο Πασχάλης που ο αιώνιος έφηβος. Αυτός.
1: Τι αιώνιος, αν σκεφτείτε ότι εγώ είμαι 56 χρονών περίπου.
0: Αρβανιτίδης, ναι.
1: Ναι, πόσο να είναι αυτός?
0: Λοιπόν, για, τον βλέπω τώρα εδώ, πάμε να τον απολαύσουμε λίγο.

0: Δεν πιστεύω, Άγγελε, μου έχει δώσει τώρα την ημερομηνία εδώ το καρφί, στον ήχο, ο Νίκος ο Γιατράκος. Έχει γεννηθεί. Ναι, έχει γεννηθεί το 24 Αυγούστου του 1946. 20, oh. Είναι 80 χρονών ο άνθρωπος.
1: Μπράβο, μην τον μαθιάσει γιατί.
0: Και πάνω στη σκηνή είναι σαν έφηβος. Καλά το γράφει εδώ. Πασχάλη σε αιώνιος έφηβος. Να σε καλά, Πασχάλη μου. Να σε καλά, γιατί μαζί σου ταξιδεύαμε. Ερωτευόμαστε, τα κάναμε όλα μαζί.
1: Ναι, καλά. Άκουσα, μάδες. Οι μεγάλες προσωπικότητες του τόπου τούτου έχουν δείξει ότι μπορεί να ερωτευτείς στα 70, στα 80, στα 90. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα το χρήμα ρέει άφθονο, όλα γίνονται.
0: Ξέρεις γιατί γελάω τώρα? Διότι έρχεται ένα βίντεο και μου λέει, δώστε Γιάννη αυτό, είναι κατά του νερού. Είναι για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το κοιτάζω ενώ μιλάω μαζί σου για να δω τι λέει. Σταματήστε, λέει, να πίνετε μόνο νερό για να ξεδιψάσετε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι προεόρτιο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Λέω, για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Σταματήστε να πίνετε μόνο νερό για να ξεδιψάσετε. Αντίθετα, μπορείτε να βάλετε λίγο φρεσκοστημένο λεμόνι μέσα στο νερό και όσο πιάνουμε αλάτι με τα δύο δάχτυλά μας. Το αλάτι περιέχει νάτριο, το λεμόνι έχει κάλιο, τα οποία αυτά ο συνδυασμός τους βοηθούν σε καλύτερη κυταρική ενυδάτωση. Το ίδιο ισχύει και με το καρπούζι με τη φέτα. Η φέτα περιέχει το νάτριο και το καρπούζι περιέχει το κάλιο. Οπότε αυτοί οι συνδυασμοί θα σας βοηθήσουν στην καλύτερη ενυδάτωση.
0: Ωραία. Άρα νερό δεν χρειάζεται να πίνουμε
1: αυτό
0: πολύ.
1: Αυτό έχει σχέση με την ιδιωτικοποίηση.
0: Αυτό έχει σχέση, ρε παιδί μου. Σου λέει να πίνεις, αν το πίνεις έτσι το νερό, δεν θα θες μια εξάδα για να ξεδιψάσεις. Αυτό σου λέει.
1: Να τρως καρπούζι αντί να πίνεις νερό. Ερώτηση. Ναι. Το καρπούζι πώς θα το καλλιεργήσουμε για να έχουμε. Νερό δεν θέλει και το καρπούζι.
0: Και όχι μόνο νερό. Πολύ νερό. Όλο το καρπούζι νερό είναι.
1: Το καλαμπόκι νομίζω.
0: Και το πεπόνι. Το πεπόνι δεν είναι όλο νερό.
1: Ναι, το καρπούζι, το πεπόνι και άλλα. Αν την άρδευση την ελέγξει η γεκτέρνα, λέω τώρα δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πώς το καλό ο αγρότης που του έχουν φορτώσει δεν φταίνει εδώ.
0: Είδες, λέω, να σου πω τώρα, συγγνώμη, θα συνεχίζεις. Βλέπω στο Earth News τώρα αποχαιρέτησαν πλήθος ειδοποιών και λοιπά στην κηδεία του Καλογερόπουλου. Και δεν λέει και κανένας πολιτικός πήγε.
1: Καλύτερα που δεν πήγε.
0: Όχι, λέω, πήγε.
1: Δεν είδα, δεν ξέρω.
0: Ή θα πηγαίνετε παντού, γιατί η τέχνη... Δεν έχει ποιος με ξέρει, ποιος δεν με ξέρει.
1: Δεν θα πάνε στον Νίκο Καλογερόπουλο, γιατί ήταν ένας ανατρεπτικός αντί των πρωτοκόλων της εξουσίας.
0: Δεν έχει σημασία, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Άμα μας κάνει πάμε, άμα δεν μας κάνει δεν πάμε. Μιλάμε για το καλλιτεχνικό μέρος.
1: Ναι, και τώρα δεν θα την πω σαν κακία, δεν έχεις δει. Πού εμφανίζονται οι Μητροπολίτες? Στους Κοσμικούς και στους Σταρ.
0: Nice.
1: Θα μου πεις, δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου.
0: Και ο Θανάσης ο Βέγκος ήταν κουκούδι. Αλήθεια, τι γίνεται με το κουκουέ, λέει, κουτσούμπας εκεί, αγωνίζεται να πάει το 7 στο 8, του φεύγει, πάει στο 6, πάει προς τα κάτω στο 5, πάει, ανεβαίνει στο 6, πάει στο 7, μπαίνει στο 8, βάζει στο 9, δεν πάει με τίποτα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω
1: έχουν
0: τι γίνεται.
1: Έχουν θέματα και αυτοί, προσπαθούν και να πληθάσουν μια και την θυμήθηκα, εκκλησία.
0: Μια και θυμήθηκα τώρα το Θανάση το Βέγκο, ας τον απολαύσουμε λίγο.
3: Μην τα χάνεις, βρε γυναίκα. Θα τα βολέψουμε.
4: Για να καταλάβω, Θανάση μου, πώς θα τα βολέψουμε.
3: Πώς θα τα βολέψουμε? Ορίστε, θα τα αποδείξω αμέσως. Εδώ. Τι λέει το μολύβι, στέγη 5.500 το μήνα. Θέρμαση δεν έχουμε. Άρα δεν έχουμε και την όχρηστα, νερό και φως. Να πούμε 1.500 δραχμές το μήνα. Τηλέφωνο δεν έχουμε, αμάξι δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε μόνο 10 και 10, 20 και 20, 40 το πήγαινε, έλα στη δουλειά μου. Αυτά μας κάνουν 1.200 δραχμές το μήνα. Και για να μην τα πολυλογούμε, να βάλουμε άλλες 7.000 δραχμές, τα υπόλοιπα ρούχα και σούπα βούπες. Θέλουμε λοιπόν σύνολον 14.968 δραχμές. Λοιπόν, από τις 15.000 δραχμές που παίρνω μαζί με την αύξηση, μας μένουν 32 δραχμές το μήνα για φαΐ. Αν αυτές τις 32 δραχμές τις διαιρέσουμε δια του 30, έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Με λίγη καλή θέληση θα τα βολέψουμε.

0: Τώρα βλέπω στο Earth News εδώ μέτρα για το νερό περιορισμοί στη χρήση σε περιοχές Χαλκιδικής. Σιγά σιγά θα πάμε στη Λειψιδρία και είναι το μεγάλο επιχείρημα που θα σου λέει ότι ξέρεις τι, αν εσύ, το είπαμε και προχθές, πλένεις το αυτοκίνητο στο δρόμο, ποτίζεις τα δέντρα έτσι χωρίς να υπάρχει μέτρο, άρα πάμε σε Λειψιδρία, άρα πάμε να ελέγξουμε το νερό ώστε να μην το σπαταλούμε.
1: Ωραία, ωραία. Ναι. Στην Ελλάδα φτιάχνουμε data center. Θα σας πω ένα χωριάτικο. Όταν πρωτοπήγαμε μεταξύ κάτω Παναγιάς και Κυλλίνης, πιάνε τη μάνα μου και της λένε η Κυρακλειδούγια, να, εδώ που ήρθες θα φτιάξεις το μπαχτσέ σου. Δεν ήξερε η μάνα μου και ο πατέρας μου, δεν από χωριά ήταν, αλλά δεν το είχαν με αυτό. Ανοίγαμε τη βρύση, φτιάξαμε ντοματούλες, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, απλά κάτι σε ένα γκυπάκο και πώς να σου το πω, 20 μέρες τρώγαμε ωραία πράγματα. Αυτό τώρα δεν μπορείς να το κάνεις. Προσέξτε, θα σε μαλώσει η εξουσία και θα σου
0: πει. Μα δεν μπορείς να το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Αν έχεις τέτοιες θερμοκρασίες και το νερό εξατμίζεται στον αέρα και που κάθεσαι, δηλαδή φεύγει από το ποτήρι σου.
1: Τι κρύβεται πίσω από αυτό?
0: Έχεις πάει για καφέ τώρα να δεις τι γίνεται?
1: Πώς δεν έχω πάει?
0: Παίρνεις ένα ποτήρι νερό και βάζεις παγάκια. Σε δευτερόλεπτα έχουν φύγει και τα παγάκια και το νερό.
1: Τι δεν σου λένε όμως?
0: Τι δεν σου λένε? Για πες μου το μυαλό σου αυτό το περίεργο, για λέγε.
1: Δεν περίεργο. Στην Ελλάδα κατασκευάζουμε data center. Δεν τα χρειαζόμαστε τα δεδομένα και τα data. Ναι. Στην Ελλάδα της Λειψιδρίας, όπου θα ιδιωτικοποιήσουμε τη σταγόνα του νερού, γιατί αυτό για τον κακομύρη και την κακομύρα, τον πεινασμένο και την πεινασμένη, τα data center απαιτούν και μεγάλες ποσότητες ρεύματος, πλήρων ελληνικές λέει γιατί είναι χρηματιστήριο, και μεγάλες ποσότητες νερού. Εγώ ρωτάω, θα αποφασίσει αυτή η εξουσία του τόπου αν θέλει να κατοικούμε σε αυτή τη χώρα?
0: Να σου πω, διότι ναι. Θα το δούμε. Να σου πω, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Θα το δούμε. Στην περιοχή σου είχες γλέντια. Γιατί βλέπω εδώ έχουν ανεβάσει διασκέδαση στα καλαμαράκια του Πέτρου. Ωραία καλαμαράκια. Ωραία καλαμαράκια.
1: Ο φίλος μου Παολίνος.
0: Για πάμε να το παρακολουθήσουμε. Και βέβαια ευχαριστούν λέει όλους όσους βρέθηκαν εκεί στα καλαμαράκια του Πέτρου.

0: Αυτά, αυτά από την περιοχή σου, γιατί έχετε και εσείς γλέντια, μου λες δεν πας πουθενά και όλο και σε βλέπω κοντά στα καλαμαράκια.
1: Κάτι, άμα περνάω.
0: Εκτός και τα ψαρεύεις και τα δίνεις και τα τρώμες από τον Πέτρο, δεν ξέρω.
1: Δεν τρώω, εγώ δεν πιστεύω κιόλας.
0: Ναι. Έχουμε και τις παρακλήσεις, δεν είπαμε τίποτα για τις παρακλήσεις. Παρακλήσεις υπάρχει ανάγκη στον πολίτη, Άγγελε, που.
1: Δεν
0: προσπαθεί να βρει κάποια λύση, αφού δεν μπορεί να τους βρει από τους πολιτικούς, αφού δεν μπορεί να τους βρει από τους ιερείς, αφού φεύγει, καταφεύγει εκεί στην Παναγία, στην εικόνα.
1: Ναι. Το ότι είμαι εγώ αυτό που είμαι ή λέω πω ο Θεός τι υπάρχει, δεν σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι που το θέλουν, το επιθυμούν, δεν οφείλουν να ακούνε και να λειτουργούν με έναν τρόπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι το αρνούμαστε ή άλλοι που πάνε δεν είναι άνθρωποι. Εκείνο που εμένα με συντρίβει είναι ότι το πνεύμα του μεγάλου δασκάλου του χριστιανισμού, του Χριστού, δεν το βλέπεις εκεί πέρα. Ναι, δηλαδή δεν βλέπεις τη σεμνότητα. Δεν βλέπεις το έχουν τον έναν χιτώνα να δίνει τους δύο. Βλέπεις τη μονίβα του πεδίου. Βλέπεις πάμπλου τους μητροπολίτες. Προκαλούν τον κόσμο σε μια εποχή που υποφέρει. Βλέπεις να τα κοιμιάζουν με τις πολιτικές εξουσίες.
0: Πολύ βλέπεις, Άγγελε. Πάρα πολύ βλέπεις και δεν θα σου βγει σε καλό. Διότι βλέπεις. Να σου πω ένα κάτι άλλο το που μου στείλανε εδώ στο earthpant@gmail.com για κάτι. Το βρήκα. Έφτασε στα Βαλκάνια ο πόλεμος. Ανατινάχθηκε βουλγαρικό εργοστάσιο που προμήθευε με όπλα τον Ουκρανικό στρατό. Ξέρεις κάτι?
1: Η ιστορία αυτή λοιπόν δείχνει ξεκάθαρα ότι τα γεράκια του πολέμου, δηλαδή οι βιομηχανίες που εμπλέκονται στην κατασκευή όπλων, και δεν είναι τυχαία η επένδυση του ομίλου Μυτιλινέου στο Βόλο, επιδιώκουν.
0: Αυτά είναι τα αδερφάκια σου, έτσι. Δεν τα βγάζεις από το στόμα, τα πάθουν κάτι οι άνθρωποι. Συνέχεια λέει για το Μυτιλινέο, συνέχεια για τους.
1: Αυτοί παίζουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Για όσους δεν ξέρουν, ο όμιλος Μυτιλινέου έχει επεκταθεί.
0: Λοιπόν, θα αναλάβεις το τύπου του Μυτιλινέου. Στο τύπου του Μυτιλινέου.
1: Τι δουλειά έχουν όλα τα λεφτά. Ανθρώπους, μωρέ.
0: Δεν ξέρεις, μπορεί να σε εξαγοράσουν και εσύ άνθρωπος είσαι.
1: Τα γεράκια του πολέμου επιδιώκουν σύγκρουση, γιατί θα αποφέρει χρήμα αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, καταλαβαίνω από το ιδεοσιογραφικό παρακολουθούμε δηλαδή ότι πάνε να βάλουν μέσα και τα άλλα κράτη. Πότε φεύγει έναν ντρόν, πάει στη Λειψία, πότε φεύγει πάει στην Ρουμανία, πότε φεύγει πάει υβριδικός.
1: Υβριδικός πόλεμος, δηλαδή δεν είμαι και σίγουρος ότι αυτό συμβαίνει, αλλά βλέπουμε ότι γύρω.
0: Να σου πω, βλέπω στο Earth News τώρα το χάρτινο μετεωρολογικό επάνω εκεί προς τη Φλόρινα, εκεί επάνω Χαλκιδική, πάνω βλέπω σύννεφα και λίγο ήλιο. Εδώ κάτω έχει έναν ήλιο σαν κεφαλοτήρι είναι.
1: Τώρα
0: 38 βαθμούς, 36, 38, 34.
1: Τώρα που το είπες, είδα ρεπορτάζ στην R3, δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά κάποιες ώρες υπάρχουν λόγοι και συμβαίνει αυτό και πάει το
0: άλλο. Δεν βλέπεις και όλο βλέπεις, δηλαδή εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Βλέπω στο YouTube, το αλγόριθμος είναι πονηρός και ξέρει τι μου στέλνει. Είδα λοιπόν το μόλυνση του περιβάλλοντος, ο Γαλλικό ποταμό, το είδα και σε μια φωτιά που ξέσπασε πριν 2-3 ώρες στην Αθήνα, στο Λουτρό πύργο Αττικής.
0: Ναι.
1: Σε όλη τη... Ο Γαλλικός ποταμός, μην κάνουμε γεωγραφία, τώρα κοντά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ οι ρεπόρτερ έχουν εντοπίσει μια περιοχή η οποία έχει γίνει άτυπη χωματερήλικα, οικοδομών, ντουλάπια, μπαούλα,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: Και εδώ να σε πάω στο Σαραβάλι, το είχαν και ρεπορτάζ και εδώ οι συνάδελφοι του τοπικού ρεπορτάζ. Κρίνει επάνω, Σαραβάλι επάνω, πεταμένα εκεί μέσα, ξερά χόρτα κλπ. Δεν ξέρω αν θα πιάσει φωτιά εκείνη η περιοχή, ξέρεις, θα φτάσει μέχρι τον Ομπλό επάνω.
1: Έλεγε ο αντιδήμαρχος της περιοχής του Γαλλικού ποταμού, δεν είμαι σίγουρος αν είναι Θεσσαλονίκη, ότι κάνουν περιπολίες, ότι έχουν δημοτικούς αστυνομικούς και συνέβαινε όλο αυτό. Επίσης, επειδή το συνδέω με την προστασία του περιβάλλοντος, ο Δήμος της Πάτρας έχει δώσει στοιχεία και φωτογραφίες για αυτούς που βανδαλίζουν το άλσος της ΠΛΑΣ, η τελευταία φύση της. Έχει δώσει, έτσι είδα εγώ στην ανακοίνωση.
0: Πάντως, ναι.
1: Είδα ότι έχει δώσει στοιχεία με φωτογραφίες για αυτούς που βανδαλίζουν και στο τέλος θα κάψουν. οφείλει η αστυνομική διεύθυνση στο πλαίσιο πάντα της λειτουργίας του νόμου να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς.
0: Άκου τώρα να δεις. Είχαμε ένα οικόπεδο εκεί, το οποίο ήταν και μέσα λιόκλαρα κτλ. Να πω ότι η υπηρεσία σε 2 μέρες ανάγκασε τον ιδιοκτήτη να έρθει να το καθαρίσει.
1: Πάλι

0: ήταν μέσα στο σαλόνι τώρα.
1: Λοιπόν, ναι. Στο Ρίο, στο Ρίο Αχαΐας, το ξέρουν όλοι, το Ρίο και Εσκιμόοι.
0: Έχουμε και φωτιά στο Νεράκι, Τόλκα, Λουτρόπυργο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, απέναντι από το σταθμό του ΟΣΕ, όχι τον παραδοσιακό, αυτόν που λένε για σταθμό τώρα, υπάρχει κοντά η διάβαση. Παρακολουθώ επίμονα τις τελευταίες εβδομάδες τα δύο σημεία με κάδους. Τα οποία ο Δήμος θα καθαρίζει. Ντουλα, ρε παιδιά, είστε και οι πλούσιοι εκεί στα βόρεια προάστια στο Ρίο. Υποτίθεται ότι είστε κοσμικοί ή πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Κοίτα,
1: δεν είστε,
0: κοίτα τώρα, τι παλιά άνθρωποι υπάρχουν στο διαδίκτυο. Διαζύγιο λέει για Κώστα Καραμαλή, Νατάσα Παζαΐτη. Βόμβα από το ζευγάρι.
1: Λέω,
0: τώρα αυτό είναι κακοήθεια.
1: Θα σου πω την είδηση.
0: Κώστας είναι σεμνός και ταπεινός. Δεν...
1: Ναι, είναι δυνατόν να συμπεριφέρεστε στον τόπο σας έτσι?
0: Ναι, αλλά εκείνο που είναι δυνατόν. Ναι, το είπαμε. Εκείνο που είναι δυνατόν όμως, ότι είναι 3:59 λεπτά και θα πρέπει να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Γύρισε κατευθείαν, γύρισε στη θάλασσα τη δικιά σου. Μίλα στα κύματα, μίλα στα όπου θες, τα ψάρια. Καλύτερα θα σε ακούσουν αυτά παρά εμείς εδώ οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλό απόγευμα, Άγγελε. Κυρίες και κύριοι, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Νίκος Γιατράκος. Μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι Υπηρώτικα με τον Αλέξανδρο Χάιδα από τις εκπομπές Αρχείο του σταθμού της Αέρα Πάτρας.
2: Η ώρα είναι 4. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Βελτιωμένη κατάσταση της πυρκαγιάς κοντά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Στην κατάσταση συνεχίζουν, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Πυρκαγιάς εξέλιξε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Σήμαντρα, στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα 112 για απομάκρυση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερο, Σαμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμποφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγει λέδε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο τον λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. Για δίθε μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Σφοδρή

0: σχετική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το Πασόκ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διαρωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας, ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και η αντιπαράθεση με το Πασόκ μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που τον στοχοποιούν έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή οργανωτή και εντολέα επιχείρησης λάσπης κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο πιλότος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασόμενο κάθισμα και είναι καλά στην υγεία του. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά, ιδρύος καιρός αύριο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι της ΣΕΡΤ Πάτρας, καλησπέρα. 5η, 26 Οκτωβρίου και ακούτε την εκπομπή «Πυρώτικο Χοροστάση» που επιμελείται και παρουσιάζει ο χοροϊδάσκαλος Αλέξανδρος Χαϊδας. Τραγουδιστών αφιερώματα συνέχεια και σειρά έχει ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους εκπροσώπους του υπηρώτικου τραγουδιού. Και ο λόγος δεν είναι άλλος παρά για τον μεγάλο Σάβα Σιάτρα. Ο Σάββας Σιάτρας γεννιέται το 1944 στην Καρίτσα Ιωαννίνων, περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά με μεγάλη μουσικοχορευτική παράδοση, αυτά της Ζίτσας και της Κλιματιάς. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας, μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με καλήφωνες τόσο τη μητέρα όσο και την αδερφή του. Το 1960, σε ηλικία 16 ετών, μπαίνει τρόφιμος στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή, όπου φυτάνε λοιπόν για 6 χρόνια. Εκεί μαθαίνει βυζαντινή μουσική, γεγονός που στέκεται σημαντικός παράγοντας στη μετέπειτα ενασχόλησή του με το τραγούδι. Απολιόμενος το 1970 από το στρατό, πηγαίνει στην Αθήνα όπου γίνεται δεκτός για ακρόαση από τον μεγάλο μουσικολόγο και υπεύθυνο της ελληνικής ραδιοφωνίας Σίμωνα Καρά. Σύντομα συνεργάζεται και με την ΙΕΝΕΔ, ενώ παράλληλα γίνεται το αγαπημένο παιδί της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Η δεκαετία του 70 είναι μια δεκαετία πολύ γόνιμη για το Σάβα, όπου συμμετέχει σε πολλά φεστιβάλ, διακρατικές καλλιτεχνικές ανταλλαγές και εν γένει αποστολές της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινά μια καριέρα που θα τον κάνει γνωστό εντός και εκτός συνόρων.

Ξεκίνημα λοιπόν με τσάμικο και με το ιστορικό τραγούδι Κατσαντώνης. Χορός σε τρίσιμο ρυθμό που χορεύεται με ιδιαίτερο τρόπο. Αναφέρεται στον τελευταίο χαιρετισμό του λαού προς τον πρωτοκλέφτη Κατσαντώνη. Η μάνα του ήρωα έλεγε συνεχώς στο γιο της από μικρή ηλικία: «Κάτσε Αντώνη, μα κάτσε Αντώνη», παίρνοντας έτσι το παρατσούκλι Κατσαντώνης. Το τέλος του ήρωα τραγικό, καθώς μετά από προδοσία οι Τούρκοι τον έπιασαν σε μια σπηλιά στην οποία είχε αποσυρθεί άρρωστος, τον πήγαν στα Γιάννενα, όπου και του έσπασαν ζωντανό τα κόκαλα.

Συνέχεια των ιστορικών τραγουδιών με Βασιλαρχόντισσα. Τραγούδι σε πεντάσιμο ρυθμό που αναφέρεται στην περιπέτεια της αρχοντοπούλας Ευδοκίας ή Δούκος. Το 1884 την απήγαγαν οι ληστές Θύμιος Γάκης και τα Κοβαγγέλης, ζητώντας ως λίτρα το βάρος της σε χρυσό. Ο πατέρας της, Νικολάη Ξαβέροφ, θα πληρώσει 10.000 χρυσές λίρες και θα την πάρει πίσω. Παλαιότερα το τραγούδι ήταν μυρολόι, ενώ αργότερα έγινε και χορός. Τον λόγο τραγούδι χορεύεται και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως στο Ζαγόρι, στα βήματα του παλιού Ζαγορίσιου ή στο Σιράκο και Καλαρίτες με τα βήματα του Γιάν Κώστα.

ακολουθεί το τραγούδι «Μαύρα μου χελιδόνια» με θέμα τον ξενιτεμό και προέλευση από την περιοχή του Πογονιού. Ο ρυθμός του κομματιού 4 τέταρτα και χορεύεται στα βήματα του Πογονήσιου αργό συρτό στα 2.

ακολουθεί μια πατινάδα γάμου με τίτλο «Ξύπνα περδικομάτα». Τραγούδι σε εξάσιμο, ξεχωριστό ρυθμό από αυτόν του Τσάμικου, που χορεύεται τόσο ελεύθερα όσο και με ιδιαίτερα βήματα.

Τίτλος του επόμενου τραγουδιού που έχει παιχνιδιάρικο ερωτικό περιεχόμενο, Νερατζιά. Χορεύεται στα βήματα του Συρτού στα Τρία σε δύσιμο, πιο γρήγορο όμως ρυθμό.

Ιδιαίτερη αγάπη θρεύει ο Σάββας Ιάτρας και στη Βόρειο Ήπειρο τα χωριά της οποίας επισκέφτεται συχνά, συμμετέχοντας στα εκεί γλέντια, πανηγύρια και επετείους, έχοντας παράλληλα κάνει αρκετούς φίλους. Ένα από αυτά τα χωριά είναι και η Ιδρόπολη, από όπου και το επόμενο τραγούδι που χορεύεται από γυναίκες με λιτό και δωρικό βήμα. Το τραγούδι αρχικώς ξεκίνησε ως μυρολόι. Αναφέρεται στην περίοδο της τουρκοκρατίας και στις κακοχίες που υπέστη ο ελληνισμός από τις οθωμανικές πολιτικές στην περιοχή. Όπως θα ακούσετε, αγαπητοί ακροατές, εκλιπαρείται σε δεύτερο πρόσωπο μια νεαρή χριστιανή κοπέλα από τη Ιδρόπολη να μην ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων που αλλαξοπίστησαν, αλλά να διατηρήσει την πίστη της και να προσευχηθεί και για αυτούς στην Εκκλησία.

Ο Σάββας Σιάτρας στην 50χρονη αυτή σχεδόν πορεία του στο Δημοτικό Τραγούδι θα βραβευτεί από συλλόγους και αδερφότητες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, φανερώντας έτσι την αγάπη του κόσμου στον εξαίρετο αυτό ερμηνευτή. Ακολουθεί τραγούδι σε εξάσιμο ρυθμό και τίτλο του Γιανακού.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα επιρροτικά μυρολόγια που ερμηνεύει μοναδικά ο Σάββας Γιάτρας. Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στη Λάμπρο ή Λαμπρούσο, σύζυγο του Βασίλη Τσίτου από τη Βελτσίστα, σημερινή κλιματιά Ιωαννίνων, η οποία και βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε η στέγη του σπιτιού της και την καταπλάκωσε. Ο άνδρας της, αμέσως μετά το γάμο τους, ξενιτεύτηκε για 15 χρόνια με το καραβάνι του Ρόβα. Επιστρέφοντας από τη βλαχία στο χωριό και μαθαίνοντας για το τέλος της γυναίκας του, λέγεται ότι πλήρωσε μουσικούς για να συνθέσουν ένα τραγούδι το οποίο και έπαιξε ο Λάλος Φάκος, περίφημος βιολιστής στην αυλή του Εσάτ Πασά, πάνω στο μνήμα της Λάμπρος πριν αυτή σαραντήσει.

Και με αυτές τις χρωματικές μελωδίες, τα ιστορικά τραγούδια και τους πυρώτικους ρυθμούς, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον Σάβα Σιάτρα. Μια προσωπικότητα με ξεχωριστή διαπεραστική φωνή και πηγαίο ταλέντο που υπηρέτησε το δημοτικό τραγούδι και συνεχίζει να το υπηρετεί με σεβασμό και δυναμικότητα. Ένας εκπρόσωπος του υπηρώτικου τραγουδιού και της μουσικής των χωριών της Ομογένειας, ένας ανεκτίμητος τραγουδιστής. Από τον χοροδιδάσκαλο Αλέξανδρο Χάιδα που ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τον Απόστολο Ηρακλέος που ήταν στην κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Ιστορικές πηγές αποδεικνύουν ότι σίγουρα στην Πάδοβα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από τις αρχές του 16ου αιώνα ηθοποιοί και μουσικοί που δεν ανήκουν σε κάποιον άρχοντα ή ευγενή ως μέλη επαγγελματικής συντεχνίας προσφέρουν υπηρεσίες της τέχνης της κωμωδίας στο κοινό επί αμοιβή. Πολύ γρήγορα τα διαφορετικά δουκάτα και βασίλεια που σήμερα αποτελούν την Ιταλία ενώνονται από τότε και με τις δερμάτινες μάσκες αυτών των ηθοποιών και των μουσικών, μάσκες χαρακτήρων που συμβολίζουν τύπους κοινωνικών τάξεων από τις διαφορετικές περιοχές. Πρώτα με τον Τζάνι, άξεστο μετανάστη υπηρέτη από τη Ρώμη και έπειτα τον Πανταλόνε, έμπορο πλούσιο ευυπόληπτο από την Βενετία, τον Πουλτσινέλα που αγαπά τις απολαύσεις, τεμπέλη πανέξυπνο πεινασμένο αλλά σοφό από την Νάπολη, τον Αρλεκίνο από τον Μπέργαμο. Πιστό προσωπικό υπηρέτη άρχοντα αφελή και ερωτευμένο με την Κολομπίνα, υπηρέτρια πονηρούλα μέσα σε κάθε μικρό συνωμοσία. Είναι οι κυρίως χαρακτήρες που τυποποιούνται και οι μάσκες τους γίνονται μάσκες καρναβαλιού στη Βενετία και από εκεί ταξιδεύουν στην Ευρώπη και στον χρόνο. Και στον 20ο αιώνα η κομέντια ντελάρτε σημαίνει πια είδος θεάτρου και με τους χαρακτήρες και τις μάσκες τους αποτελεί κομμάτι της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας της Ιταλίας. Το 1929 έρχεται στη Ρώμη από την Ουγγαρία ο 24χρονος Φέρεντς Φάρκας για να φοιτήσει σύνθεση στην τάξη του Τωρίνο Ρεσπίγκη. Την ίδια περίοδο επιστρέφει στην Ιταλία και στη Ρώμη από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη ο ζωγράφος Τζίνο Σεβερίνη και τώρα φαίνεται πως αφήνει πίσω του την avant-garde και τον φουτουρισμό. Και με νεορομαντική ματιά και πινελιά, σε σημαντικό μέρος των έργων του, αποτυπώνει τους περίπου 400 ετών χαρακτήρες της κομέντια ντελάρτε, απαραίτητα με τις μάσκες τους, σε στιγμιότυπα καθημερινής ζωής. Παίζουν μουσική ή χαρτιά, ή περπατούν στους αρχαιολογικούς χώρους της Ρώμης. Επειδή, όπως λέει, όλοι οι Ιταλοί είναι ακόμα αυτές οι μάσκες. Κι έτσι, όταν το 1983 η Ιταλία τιμά με εκδηλώσεις τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Τζίνο Σεβερίνη, ο Φέρεντς θυμάται πως είχε βρεθεί μπροστά του ένας κατάλογος αντίστοιχων έργων του Σεβερίνη το 1931 όσο ήταν ακόμα στη Ρώμη και τώρα πλέον από τη Βουδαπέστη αποτείει τον δικό του φόρο τιμής. Αρχικά με τρεις χαρακτήρες της κομέντια ντελάρτε σε συνθέσεις για πιάνο, στους οποίους σύντομα προσθέτει ακόμα δύο σε μια σουίτα μικρών συνθέσεων για όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο. Είναι οι δικές του μάσκες, από τις οποίες θα ακούσουμε την Κολομπίνα και τον Αρλεκίνο.

Από τη συλλογή «Μάσκερε» ή «Μασκεράντ» για όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο του Φέρεντς Φάρκας, ακούσαμε την Κολομπίνα και τον Αρλεκίνο. Με τον Λάζος Λέντσες στο όμποε, τον Λάζος Ρότσμαν στο κλαρινέτο, την Ανδρέα Χόρβατ στο φαγκότο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή «Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο». Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα θα έλεγα έντονη διαχρονικά. Τον ήχο επιμελείται ο Κώστας Κυριακάκης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, τα θέματα μας προκάλεσαν τις επιλογές. Θα ακούσουμε την σουίτα του Άμλετ του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Είναι η μουσική που είχε γράψει ο Δημήτρης Σωστακόβιτς για τον Άμλετ του Κόζιντσεφ, την περίφημη αυτή ταινία, όπου τον Άμλετ έπαιζε ο πολύ μεγάλος Ινοκέντη Σμοκτουνόφσκι. Αλλά και σε κάποιο σημείο θα ακούσουμε την Κλιτεμνίστρα από την Ιωάννα Γκαβάκου, από το δίσκο της Νένας Βενετσάνου, που έχει κάνει τη μουσική «Αγύρων ήχος». Πώς συνδυάζονται τώρα αυτά? Αυτά συνδυάζονται λόγω ενός βιβλίου που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Ένα βιβλίο που δεν είναι βιβλίο σκέτο, είναι ένα θεατρικό έργο. Έμαθα για την ύπαρξη αυτού του θεατρικού έργου, καθώς ο συγγραφέας του είναι φίλος. Ο συγγραφέας του είναι ο Χρήστος Συριώτης. Ο Χρήστος Συριώτης είναι ηθοποιός εδώ και πολλά χρόνια.

0: Έχουμε βρεθεί μαζί, έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα πράγματα κατά καιρούς, παλαιότερα. Και σήμερα έχει συγγράψει αυτό το βιβλίο που λέγεται «Η Επιστροφή. Συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνήστρας». Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροδολίβος. Και αμέσως πριν το διαβάσω, συνεννοήθηκα με τον Χρήστο κάποια στιγμή να κάνουμε μία συνέντευξη για το τρίτο πρόγραμμα, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ούτως ή άλλως, πατώντας με το ένα πόδι στη δημοσιογραφία και με το άλλο στο θέατρο, πατάω σε δύο βάρκες, τι να κάνουμε, όλη μου τη ζωή, με συγκινούν ιδιαίτερα τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με συνεντεύξεις που έχουν σχέση με το θέατρο και είναι θεατρικές παραστάσεις. Πόσο μάλλον που εδώ συνδυάζει τον Άμλετ και την Κλυτεμνήστρα. Συνήθως συνδυάζουμε είτε την Κλυτεμνήστρα με τη Γερτρούδη, τη μητέρα του Άμλετ, είτε τον Άμλετ με τον Ορέστη, τον γιο της Κλυτεμνήστρας. Εδώ έχει συνδυάσει τα δύο φαντάσματα ο Χρήστος Συριώτης και ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη επιτέλους και να μιλήσουμε για αυτόν τον συνδυασμό και πώς προέκυψε. Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και να ξεκινήσω αμέσως την συζήτηση από το πώς προέκυψε αυτή η έμπνευση να συνδυάσεις τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνήστρας.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά που σε ξαναβλέπω μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας.
0: Καλά, τα αφήνουμε αυτά, περνάμε στο θέμα μας.
1: Οπότε μου επιτρέψεις και τον Ενικό, μιας και γνωριζόμαστε.
0: Τον ξεκίνησα εγώ κατευθείαν τον Ενικό. Πάμε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζεις ότι εσύ πατάς με το ένα πόδι στο θέατρο και με το άλλο στη δημοσιογραφία, αλλά στη δημοσιογραφία πατάω και εγώ. Διότι πριν από 9 χρόνια ακριβώς αποφύτησα από το καποδιστριακό τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ. Τελείωσα τη σχολή δημοσιογραφίας. Αυτό μπήκε στη ζωή μου εντελώς ξαφνικά μετά από μια ρογμή της ζωής μου, δηλαδή μια περιπέτεια που είχα. Την αφήνουμε και αυτή. Εκεί λοιπόν στο πανεπιστήμιο είχα μια καθηγήτρια, τη Μυρτώτη Ρήγου, η οποία μας είπε «Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη». Αφού μιλήσαμε για το θέμα της συνέντευξης, μας έβαλε μια εργασία και μας είπε ότι «Θέλω να κάνετε μια συνέντευξη με κάποιο φανταστικό πρόσωπο». Οι συμφοιτητές μου, που ήταν πολύ μικρότερη ηλικιακά από μένα, εγώ ήμουν σαν τη Μήγα Μεστογάλα, ήμουνα σε προχωρημένη ηλικία στο πανεπιστήμιο, όπως σου είπα, διότι μπήκα αρκετά μεγάλος. Άρχισαν να αναρωτιούνται με ποιον θα κάνω συνέντευξη, με ποιο φανταστικό πρόσωπο. Ένας έλεγε, ξέρω εγώ, θα κάνω με τη Μαντόνα. Άλλος έλεγε, θα κάνω, ξέρω εγώ, με τον Τάδε, με την Τάδε. Εγώ αυτό το φανταστικό πρόσωπο άρχισα να το ψάχνω. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το φανταστικό πρόσωπο. Και έτσι σκέφτηκα να κάνω συνέντευξη με δύο φαντάσματα του Παγκοσμίου Θεάτρου.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την συζήτηση για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και πώς κατέληξε τελικά, αφού πρώτα ακούσουμε την εισαγωγή από την σουίτα για τον Άμλετ του Σωστακόβιτς.

0: Η επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλιτεπνίστρας, ένα θεατρικό έργο του Χρήστου Συριώτη που είναι στο στούντιο μαζί μας εδώ, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και να είχαμε αφήσει την συζήτησή μας, Χρήστο, στο σημείο που επέλεξες να πάρεις συνέντευξη από τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλιτεπνίστρας. Οι άλλοι πήραν μία συνέντευξη, εσύ αποφάσισες δύο. Και πώς τα έδεσες αυτά τα δύο φαντάσματα στο μυαλό σου?
1: Κοίταξε, αυτά στην αρχή ήταν μια πανεπιστημιακή εργασία. Δηλαδή, ναι, έπρεπε να στηρίξω, ας πούμε, τις απαντήσεις των φαντασμάτων σε πηγές. Έτσι, δηλαδή, ήταν μια ακαδημαϊκή εργασία. Έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία. Όταν ολοκλήρωσα την εργασία και την παρέδωσα, γεννήθηκαν πολλές συζητήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη εργασία. Μου ζήτησαν να την παρουσιάσω στο Πανεπιστήμιο και με την προτροπή πάρα πολλών φίλων και της καθηγητριάς μου να το προχωρήσω και να το εξελίξω, να εξελίξω αυτή την ιδέα σε ένα θεατρικό κείμενο. Όπερ και γένετο.
0: Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο να μπορεί να γίνει, γιατί εσύ και ως ηθοποιός, έχοντας μια πολύ μεγάλη εμπειρία και από το χώρο του θεάτρου, προφανώς είχες μια ιδιαίτερη προφορικότητα στον τρόπο που έφτιαξες τη συνέντευξη, είχες και την εμπειρία, δηλαδή διπλή εμπειρία πια, και το να φτιάξεις ένα θεατρικό έργο μετά ήρθε ίσως εύκολα, αλλά πώς έδεσαν στο μυαλό σου αυτοί οι δύο χαρακτήρες? Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να είναι... Το λογικό είναι αυτό που είχα πει στην αρχή, να είναι ή οι δύο γυναίκες, ή οι δύο μητέρες, η Κλιτεμνίστρα και η Γερτρούδη, ή οι δύο γη, ο Άμλετ και ο Ορέστης. Πώς συνδύασες αυτούς τους δύο?
1: Κοίταξε να δεις, το μυαλό μου ήταν, δεν σου κρύβω, να κάνω μία, αν έκανα μεταπτυχιακό δηλαδή, η διατριβή μου θα ήταν τα φαντάσματα του Παγκοσμίου Θεάτρου. Εδώ όμως πρόκειται για δύο φαντάσματα που έχουν, θα έλεγα, και κοινά και αντιφατικά χαρακτηριστικά. Mm. Πρόκειται για δύο φαντάσματα τα οποία και τα δύο έχουν δολοφονηθεί. Και τα δύο ζητούν με έναν τρόπο, το φάντασμα του Άμλετ από τον γιο του, δικαιοσύνη, δηλαδή το φάντασμα του Άμλετ φορτώνει στον Άμλετ, ας πούμε, το βάρος.
0: Άμλετ, της... να πούμε για όσους τυχόν δεν ξέρουν, που θα είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν ξέρουν το έργο, είναι το όνομα και του πατέρα και του γιου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ο Σέξπιρ δεν βάζει, ας πούμε, όνομα στο φάντασμα του ναι. Άμλετ, το λέει φάντασμα Άμλετ. Έτσι κι αλλιώς τα φαντάσματα είναι προβολές του εαυτού μας.
0: Αυτό που το ξέρεις πάλι, έχεις κάνει φάντασμα?
1: Όχι. Όχι, αλλά ας πούμε με τα φαντάσματα όλοι επικοινωνούμε. Δηλαδή, όσοι έχουν χάσει αγαπημένους ανθρώπους, γονείς, πολλές φορές συζητάμε μαζί τους. Και τα φαντάσματα μας νουθετούν με έναν τρόπο. Δηλαδή, είναι πολύ έντονες παρουσίες στη ζωή μου, δεν υπάρχουν πια στη ζωή, αλλά στη συνείδησή μου τους κουβαλώ, τους γονείς μου. Κουβαλώ τις σκέψεις τους, κουβαλώ τις αντιδράσεις τους. Πολλές φορές αντιδρώ σύμφωνα με το τι θα μου έλεγαν. Με νουθετούν με έναν τρόπο.
0: Και επιλέγεις αυτούς τους δύο χαρακτήρες λοιπόν, γιατί είναι δύο φαντάσματα που παρουσιάζονται, ο ένας τον Άμλετ, οι άλλοι στις Ευμενίδες, και έχουν δολοφονηθεί και οι δύο. Δηλαδή, σε ενδιέφερε να είναι δύο φαντάσματα που έχουν δολοφονηθεί και δημιουργούν ενοχές στα παιδιά τους.
1: Ναι, όχι ακριβώς ενοχές. Η Κλιτεμνίστρα ζητάει, ας πούμε, από τις Ερηνίες να πάρουν εκδίκηση για τον άδικο φόνο της, να εκδικηθούν δηλαδή το γιο της, και το φάντασμα του Άμλετ ζητάει από το γιο του να πάρει εκδίκηση για τον δικό του θάνατο.
0: Και οι δύο λοιπόν ζητούν εκδίκηση απέναντι στους δολοφόνους τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Διότι ο Άμλετ δεν είχε σκοτώσει τον πατέρα τον είχε σκοτώσει ο Κλάβδιος.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όμως εδώ είναι και το κλειδί της ιστορίας, γιατί το κείμενο είναι... Το θεατρικό έργο που προέκυψε, το οποίο πρέπει να σου πω ότι εγώ μέχρι και τα χρόνια του Πανεπιστημίου και τώρα γράφω ασυνείδητα, δηλαδή δεν έχω προσχεδιάσει κάτι. Και το πρώτο μου θεατρικό, το «Τι κοιτάτε ρε», γράφτηκε αυτόματη γραφή. Εδώ ήταν η πρώτη φορά που προϋπήρχε, αν θέλεις, το υπόβαθρο, το ερευνητικό σε σχέση με αυτά τα φαντάσματα. Στη συνέχεια βέβαια αυτό εξελίχθηκε και ήρθε στο σήμερα. Δηλαδή τα φαντάσματα δεν είναι η σκηνική γλώσσα του έργου είναι, είναι μινιμαλιστική, έτσι. Οι μορφές του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας δεν παρουσιάζονται ως κάποιοι απόμακροι ήρωες του χθες, αλλά είναι οικίες παρουσίες που μας κοιτούν κατάματα. Mm-hmm. Έτσι. Και απαιτούν εξηγήσεις για τις ευθύνες που αποφεύγονται και για τις ευθύνες που κουβαλάμε πιθανόν και εμείς οι ίδιοι.
0: Ακούμε τώρα πάλι Σωστακόβιτς την συνέχεια από την σουίτα του. Θα την ακούσουμε όσο μπορέσουμε περισσότερο, θα ακούσουμε από τη σουίτα αυτή.

0: Και επιστρέφουμε στο στούντιο. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από την σουίτα του Σωστακόβιτς. Και να περάσουμε στο έργο αυτό καθ' αυτό. Πριν μιλήσουμε για τη δομή του και για το τι συμβαίνει ακριβώς στο έργο, να μας πεις λίγο την ιστορία του, για να μπουν και οι ακροατές μας. Εγώ ομολογώ το διάβασα γιατί μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μας πώς είναι το... Ποια είναι η πλοκή του.
1: Η πλοκή του, λοιπόν. Βρισκόμαστε σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι ένας σιδηροδρομικός σταθμός που λειτουργεί ως κατόφλι, θα έλεγα. Είναι ένας χώρος αναμονής και μετάβασης, όπου εκεί συναντάται το παρελθόν με το παρόν, το πραγματικό με το φανταστικό, ο μύθος με την ιστορία. Λοιπόν, το έργο αφορά, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι βρισκόμαστε μετά το τέλος ενός παγκοσμίου πολέμου. Οι πληγές, ας πούμε, παραμένουν ανοιχτές και δύο πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, ένα δίδυμο δημοσιογράφων, αναλαμβάνουν να πάρουν τη μεγαλύτερη συνέντευξη της καριέρας τους από δύο φαντάσματα. Το φάντασμα του Άμλετ και το φάντασμα της Κλυτεμνίστρας. Όμως αυτή τους η συνάντηση με αυτά τα φαντάσματα ανατρέπεται, καθώς αυτές οι μορφές δεν εμφανίζονται μπροστά τους για να απαντήσουν, αλλά για να ρωτήσουν. Το παιχνίδι γυρίζει δηλαδή. Εμφανίζονται για να αμφισβητήσουν και κυρίως για να αποκαλύψουν. Και οι δημοσιογράφοι χάνουν τον έλεγχο, οι ρόλοι βέβαια αντιστρέφονται, η ιστορία εδώ ζητά λογαριασμό και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με το σκληρό ερώτημα. Αν σου δινόταν μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναζήσεις τη ζωή σου, να ξαναγράψεις τη ζωή σου, τι θα άλλαζες? Είναι αυτό το νιτσεϊκό ερώτημα της αιώνιας επιστροφής, γι' αυτό και ο πρώτος τίτλος του βιβλίου είναι «Επιστροφή», που από ό,τι φαίνεται ασυνείδητα με απασχολεί. Και εγώ το ψάχνω το γιατί, και το πρώτο μου έργο, το «Τι κοιτάτε ρε», αφορούσε πάλι μια επιστροφή, την επιστροφή στη μήτρα. Και εδώ λοιπόν στο έργο τίθεται πάλι το ερώτημα. Αν ξαναζούσες τη ζωή σου, θα τη ζούσες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο? Θα έκανες ακριβώς τα ίδια πράγματα?
0: Επιλογή σου στο έργο είναι αυτοί οι δύο να είναι και συγγενείς. Έτσι, να είναι και ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Δεν θα αποκαλύψω όλη την ιστορία, αλλά θα πω μόνο ότι είναι ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Φτάνει αυτό. Το υπόλοιπο δεν χρειάζεται να το πούμε από εδώ, γιατί ας ανακαλύψει κάποιος και κάτι στην πορεία. Γιατί κάνεις αυτή την επιλογή?
1: Κάνω αυτή την επιλογή γιατί ούτε από την αρχή ο θεατής γνωρίζει ότι είναι ξαδέρφια. Γνωρίζει, ναι, ότι είναι ένα δίδυμο δημοσιογράφων. Θα το πω εγώ, θα το αποκαλύψω, γιατί το έργο έχει συνεχείς αποκαλύψεις. Αυτή δεν είναι μόνο ξαδέρφια, αποκαλύπτεται στην πορεία του έργου.
0: Θα το πεις, εντάξει.
1: Θα το πω γιατί έχει κι άλλη αποκάλυψη. Αποκαλύπτεται στην πορεία του έργου ότι έχουν γίνει αδέλφια. Δηλαδή έχει συνεχείς ανατροπές το έργο σε σχέση με το τι ανακαλύπτει ο θεατής βλέποντάς το.
0: Και έχουν γίνει αδέρφια με έναν κανονικό τρόπο.
1: Κανονικό τρόπο. Ποιος,
0: αλλά είναι κανονικός τρόπος.
1: Ναι. Και αυτό, ναι, μπορούμε να το πούμε.
0: Α, μπορούμε.
1: Μπορούμε. Μπορούμε. Είναι δύο αδερφές οι οποίες παντρεύονται δύο άντρες. Κάνουν τον έναν και το άλλο ζευγάρι κάνει τον άλλον. Όμως η μία γυναίκα είναι ερωτευμένη με τον άλλο σύζυγο. Έτσι βγάζουν από τη μέση τον πατέρα του ενός
0: και
1: στη συνέχεια και τη μητέρα του άλλου. Έτσι έχουμε έναν παραλληλισμό με αυτά που συμβαίνουν στο αρχαίο δράμα. Ωστόσο το έργο προχωράει ακόμα.
0: Και στον Άμλετ.
1: Και στον Άμλετ και στην Κλυτεμνίστρα.
0: Και
1: στην Κλυτεμνίστρα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο έχουμε και μια αποκάλυψη ακόμα παρακάτω, στην πορεία του έργου, που δεν θα την πούμε. Ναι, που δεν θα την πούμε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η επιλογή του να είναι ξαδέρφια, συγγενείς κτλ. Ήταν στο μυαλό σου από την αρχή ή ήταν κάτι που το απέτησε το έργο όπως το οργάνωνες μετά για να γίνει θεατρικό?
1: Ήταν κάτι που προέκυψε όταν αποφάσισα να πάρω αυτή την ακαδημαϊκή εργασία μου και να την κάνω θέατρο. Προέκυψε όμως πάλι ως αυτόματη γραφή, δηλαδή δεν προσχεδίασα τίποτα. Γράφτηκε σε μια παραλία, ένα καλοκαίρι, σε μια ξαπλώστρα.
0: Βγήκε μόνο του.
1: Βγήκε μόνο του.
0: Και τα ονόματα τους δεν τα ξέρουμε των δύο δημοσιογράφων. Ξέρουμε ότι είναι ο Γάμα και ο Σίγμα.
1: Ο Γάμα και ο Σίγμα.
0: Γιατί έχεις επιλέξει αυτά τα δύο αρχικά?
1: Σημαίνουν
0: κάτι?
1: Θα ήθελα να μην απαντήσω σε αυτό.
0: Υπάρχει λόγος δηλαδή?
1: Υπάρχει λόγος, ναι, αλλά θα ήθελα να μην απαντήσω σε αυτό.
0: Εντάξει λοιπόν. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε κάτι από το άλμπουμ της Νένας Βενετσάνου, Αγύρων Ήχος. Είναι ένα μέρος από την Κλυτεμνήστρα. Ήταν μια παράσταση που είχε κάνει η Ιωάννα Γκαβάκου μαζί με την Νένα Βενετσάνου, όπου συνδύαζε την Κλυτεμνήστρα από την Λέκτρα του Σοφοκλή μαζί με την Κλυτεμνήστρα της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ. Και ήταν και άλλη μία Κλυτεμνήστρα που δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα.
1: Από τις Ευμενίδες?
0: Όχι. Δεν ήταν. Ήταν μία αρχαία, μία που είναι
1: σύγχρονη,
0: Γιουρσενάρ, ναι. Και ήταν και άλλη μία λίγο πιο πριν από κάποιο άλλο θεατρικό έργο. Τώρα δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, από εκεί ακούμε Κλυτεμνήστρα από την Ιωάννα Γκαβάκου με τη μουσική της Νένας Βενετσάνου.

Κύριοι δικαστές, 10 χρόνια είναι κάτι. Είναι κάτι μακρύτερο από την απόσταση ανάμεσα στην πόλη της Τρίας και το παλάτι των Μυκηνών. Αυτή η γωνιά του παρελθόντος είναι επίσης ψηλότερη από το μέρος όπου αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Γιατί μόνο να κατέβουμε μπορούμε το χρόνο και όχι να τον ανέβουμε. Στη θέση της νέας γυναίκας του ο βασιλιάς θα βρίσκει στο κατόφλι ένα είδος παχύσαρκης μαγείρισας. Αν είχα τη δύναμη θα σκοτωνόμουν πριν γυρίσει, για να μην διαβάσω στο πρόσωπό του την απογοήτευσή του που με έβρισκε μαραμένη. Ξέρω πως στο τέλος το κεφάλι μου θα πέσει στην πλατεία του χωριού και πως το κεφάλι του αίγιστου θα περάσει από το ίδιο μαχαίρι. Είναι αστείο, κύριοι δικαστές. Θα έλεγε κανείς πως έχω πολλές φορές κριθεί. Αλλά το έχω πληρώσει ακριβά και το ξέρω ότι οι νεκροί δεν κάθονται ήσυχοι. Θα ξανασηκωθώ, σέρνοντας τον αίγιστο πίσω μου σαν ένα αξιολύπητο λαγωνικό. Θα πάρω νύχτα τους δρόμους, αναζητώντας τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα τον ξαναβρω αυτό τον άνθρωπο σε μια γωνιά της κόλασής μου. Ξανά από την αρχή θα κλάψω από χαρά στα πρώτα φιλιά του. Μετά θα με καταλήψει. Θα πάει να κατακτήσει μια επαρχία του θανάτου. Αφού ο χρόνος είναι το αίμα των ζωντανών, η αιωνιότητα θα πρέπει να είναι το αίμα των ίσκιων. Θα τη χάσω τη δική μου αιωνιότητα, περιμένοντας το να γυρίσει, έτσι που πολύ γρήγορα θα έχω γεννεί το πιο πελιδνό από τα φαντάσματα. Τότε θα επιστρέψει για να με περιφρονήσει. Θα χαϊδέψει μπροστά μου την κιτρινιάρα τουρκάλα του μάγισσα, τη συνηθισμένη να παίζει με τα οστά των τάφων. Τι θα μου μένει να κάνω? Δεν μπορούμε ωστόσο να σκοτώσουμε ένα νεκρό.

0: Je tiens d'Hyacinthe le goût des fleurs, de Philippe le goût des voyages, de Céleste le goût de la médecine, d'Alexis le goût des dentelles. Pourquoi pas de toi le goût de la mort? Pourquoi pas de toi le goût de la mort? Pourquoi pas de toi le goût de la mort?
1: Ήταν ένα μουσικό θέμα της Νένας Βενετσάνου με παράλληλα την διήγηση της κλητεμνήστρας της Μαργκαρίτ Γιουρσενάρ και νομίζω ότι στο φινάλε είχε κάτι από τον Αλέξη της Μαργκαρίτ Γιουρσενάρ στα γαλλικά. Νομίζω ότι ήταν από τον Αλέξη, δεν είμαι σίγουρος.
2: Είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά η Νένα Βενετσάνου έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά πάνω σε αυτό. Το θεωρεί και η ίδια ως μία από τις σημαντικότερες δουλειές που έχει κάνει. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ κάτι που έχεις στην αρχή, πριν ξεκινήσει το θεατρικό σου έργο, κάτι που γράφεις. Ο χρόνος συλλογίστηκες είναι απεριόριστος. Η ύλη είναι περιορισμένη. Αναγκαστικά λοιπόν θα έρθει πάλι στιγμή που όλοι ετούτοι οι συνδυασμοί της ύλης θα ξαναγεννηθούν οι ίδιοι, οι απαράλλακτοι. Ύστερα από χιλιάδες αιώνες, ένας άνθρωπος σαν και εμένα, εγώ ο ίδιος, θα σταθώ πάλι στον βράχο τούτον τον ίδιο και θα ξαναβρω την ίδια ιδέα. Και όχι μόνο καμιά φορά, αναρρύθμιτες φορές. Καμιά λοιπόν ελπίδα το μελούμενο να είναι καλύτερο. Καμιά σωτηρία. Πάντα οι ίδιοι απαράλλαχτοι θα στριφογυρίζουμε στον τροχό του χρόνου. Και τα πιο εφήμερα καταντούν έτσι αιώνια. Και η πιο ασήμαντη πράξη παίρνει ανυπολόγιστη πια σημασία. Νίκου Καζαντζάκη, αναφορά στον Γκρέκο. Αυτό το έχεις στην αρχή του έργου σου. Αυτόματα δημιουργεί μία ατμόσφαιρα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αναφερθείς στον Καζαντζάκη? Ξέρω ότι έχεις ένα κόλλημα με τον Καζαντζάκη. Θυμάμαι και το ανέβασμα που έχεις κάνει στην Ασκητική του παλαιότερα.
2: Το πρώτο παγκόσμιο θεατρικό ανέβασμα στην Ασκητική.
1: Ναι, γιατί έχουν γίνει πολλά έκτοτε.
2: Το πρώτο με τον αείμνηστο Πάτροκλο Σταύρου έκανα την πρώτη παγκόσμια θεατρική μεταφορά της Ασκητικής.
1: Ναι,
2: και είμαι πολύ περήφανος.
1: Όταν μου το έχεις πρωταπεί, είχα πει ότι είναι λίγο τρελό το εγχείρημα.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά
2: το κάνανε...
1: μου άρεσε πάρα πολύ, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πες μας τώρα, τι ήταν αυτό που σε έκανε να αναφερθείς στην αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη?
2: Όπως σου είπα και πριν, και προσπαθώ και εγώ να βρω απάντηση σε αυτό, με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα της επιστροφής. Και στο πρώτο μου έργο σου είπα το «Τι κοιτάτε ρε», αλλά και σε αυτό πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, δηλαδή, μέσα από τον άλλον. Πώς τον αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά. Και αυτό το ερώτημα του, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ξαναζήσω τη ζωή μου, θα ήθελα να είναι έτσι? Τι θα άλλαζα?
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι κάτι, φαίνεται, που και εγώ προσπαθώ να το απαντήσω. Με απασχολεί. Γιατί με απασχολεί?
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω. Ψάχνω να βρω απάντηση. Ο Καζαντζάκης βέβαια έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Νίτσε. Αναφέρεται και σε πάρα πολλά έργα του σε αυτό. Και γι' αυτό το χρησιμοποίησα.
1: Ναι. Και βλέπω επίσης ότι στον πρόλογο που έχει κάνει η Γκόντα Βαν Στέιν, η Γκόντα Βαν Στέιν γράφει ότι κάνει έναν παραλληλισμό του έργου με το «Περιμένοντας τον Κοντό».
2: Ναι, εντάξει. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη του ότι αυτή η σπουδαία γυναίκα, η σπουδαία νεοελληνίστρια που είναι καθηγήτρια στο Kings και έχει ασχοληθεί με πολύ σπουδαία έργα, χωρίς να τη γνωρίζω προσωπικά, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε ανταμώσει από κοντά, με παρότρινση κάποιων φίλων της έστειλα το κείμενό μου, παρότι είχε απίστευτες δουλειές και στην αρχή μου αρνήθηκε, διαβάζοντάς το θέλησε να μου γράψει το προλόγισμα και να μιλήσει για το κείμενό μου. Το θεωρώ πολύ τιμητικό, δεν το περίμενα, με ξάφνιασε. Έχει γράψει απίστευτα λόγια που, εντάξει, προσωπικά ντρέπομαι τώρα, τι να συγκριθώ εγώ με τον Μπέκετ.
1: Τι θα ξαναδείς? Ο Μπέκετ είναι ένας πολύ μεγάλος ποιητής, έτσι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές, είναι πρωτοξάδερφος των αρχαίων τραγικών και του Σέξπιρ, ας πούμε, πιο σύγχρονός τους, αλλά ίσως εξίσου μεγάλος, και οι ήρωές του είναι εξίσου αρχέτυπα.
2: Ακριβώς.
1: Εσύ ασχολείσαι με αρχέτυπα και πιθανότατα γι' αυτό πήγε και κίνησε το μυαλό. Και υπάρχει μια μπεκετική ατμόσφαιρα. Όταν είμαστε στην αρχή του έργου, υπάρχει αυτή η μπεκετική ατμόσφαιρα. Όταν αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι περιμένουν το τρένο.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι οφείλεται μόνο σε αυτό.
1: Ναι, το οποίο... δεν ξέρω τι θες να αποκαλύψεις, τι δεν θες, γι' αυτό δεν προχωράω παρακάτω.
2: Μπορεί να
1: ναι.
2: οφείλεται, αν θέλεις, την αμφισημία των ελλειπτικών διαλόγων που έχω. Δηλαδή, ίσως εκείνα είναι ορμόμενη από αυτό να το έγραψε. Σαφώς και επειδή αυτοί οι δύο περιμένουν σε αυτό το σταθμό και καταλήγουν πάλι σε αυτό το σταθμό, να το συνδύασε με τον Μπέκετ και το περιμένοντας τον Κοντό. Ξέρεις, Γιώργο, το κείμενό μου που το διαβάζω ξανά τώρα, που έχω μια απόσταση από αυτό και θέλω να παρασταθεί στο θέατρο, δημιουργεί μια εμπειρία η οποία ξεπερνά τα όρια της αφήγησης. Και το κοινό που θα το παρακολουθήσει, ελπίζω να παρασταθεί σκηνικά ή θα διαβάσει το βιβλίο, δεν παρακολουθεί μια παράσταση και δεν διαβάζει απλώς ένα βιβλίο, αλλά γίνεται συνένοχος σε μια διαδικασία αποκαλύψεων, συνεχών αποκαλύψεων. Και δεν είναι μόνο ένα έργο για φαντάσματα. Είναι μια πορεία αυτογνωσίας που μας φέρνει αντιμέτωπους, αν θέλεις, με τις δικές μας τις προσωπικές σκιές. Και μόνο ερωτήματα γεννά. Δηλαδή, ποια αλήθεια επιστρέφει? Και το ερώτημα αυτό προκύπτει όταν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, όταν αντιληφθούμε τον εαυτό μας μέσα από το βλέμμα του άλλου. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε μια εποχή ατομικότητας, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους, αυτοεπιδεικνύονται, χρειαζόμαστε επιγόντως τον άλλο για να συνειδητοποιήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε τρεις εαυτούς. Τον εαυτό που, αυτό που πραγματικά είμαστε, αυτόν που βλέπουν οι άλλοι και αυτόν που αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα μάτια του άλλου. Mm-hmm. Το ποιος είμαι καθορίζεται από τον τρόπο που εσύ με κοιτάς.
1: Ή από τον τρόπο που εγώ με κοιτάω. Μπορεί να μην ξέρω ποιος είμαι, αλλά με βλέπω με κάποιον τρόπο.
2: Ακριβώς. Και επειδή αναφέρθηκε στον Καζαντζάκη πριν, ο Καζαντζάκης το πάει ένα βήμα παραπέρα και λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει αν δεν υπάρξουμε εμείς να τον αντιληφθούμε. Άρα αυτός φοβάται, όχι εμείς.
1: Mm.
2: Ο Θεός έχει ανάγκη το βλέμμα του άλλου.
1: Ναι. Εντάξει, και υπάρχουν και πολλές προσεγγίσεις ότι ο άνθρωπος έφτιαξε τον Θεό κατ' εικόνα και ομοίωσήν του. Και πολλά άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Σε αυτό το σημείο όμως θα ακούσουμε τη συνέχεια από την σουίτα του Σωστακόβιτς, που είπαμε είναι μια σουίτα η οποία έχει φτιαχτεί από τη μουσική που έγραψε ο Δημήτρης Σωστακόβιτς για την ταινία του 1964, την ταινία του Γκριγόρη Κότσεφ, με τον Ινοκέντη Σμοκτουνόφσκι στο ρόλο του Άμλετ.

0: Και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον Χρήστο Συριώτη για το θεατρικό του έργο «Η Επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας». Έχεις κάνει μία επιλογή στο έργο αυτό, η οποία δεν νομίζω ότι είναι για να μειώσεις τον αριθμό των ηθοποιών που θα παίξουν, πράγμα το οποίο είναι ζητούμενο σε πολλές περιπτώσεις στην περίοδο που ζούμε, που όλοι προσπαθούν να μειώσουν το κόστος μιας παράστασης. Οι ηθοποιοί που παίζουν, ενώ είναι τέσσερις οι ρόλοι, είναι οι δύο δημοσιογράφοι, το φάντασμα του Άμλετ και το φάντασμα της Κλυτεμνίστρας, οι ηθοποιοί που παίζουν είναι δύο. Οι δύο δημοσιογράφοι παίζουν ο ένας το φάντασμα από το οποίο παίρνει συνέντευξη ο άλλος.
1: Εκ περιτροπής, ακριβώς. Ναι.
0: Και μάλιστα ζητάς στο έργο να φαίνεται. Τι είναι αυτό που σε έκανε να μην θέλεις τέσσερα πρόσωπα, αλλά να θέλεις δύο? Γιατί θα ήταν πολύ εντυπωσιακό κιόλας να υπάρχει για μία σκηνή ένα φάντασμα του Άμλετ, για μία σκηνή ένα φάντασμα της Κλυτεμνίστρας. Εσύ φεύγεις από τον εντυπωσιασμό και μένεις σε αυτό το θέμα.
1: Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι θέλω να καταλύσω αυτό το ζωτικό ψεύδος. Γιατί και αυτοί ουσιαστικά σε ένα ζωτικό ψεύδος ζουν. Αυτά που τους έχουν συμβεί τα έχουν θαμμένα. Και ξαφνικά έρχονται αντιμέτωποι, αν θέλεις, με τους εαυτούς τους. Είναι δύο άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον. Και λένε αλήθειες που έχουν για χρόνια κρυμμένες. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Η κατάλυση του ζωτικού ψεύδους. Και ο τρίτος έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη αποκάλυψη που έρχεται στο τέλος, την οποία δεν θα την πω τώρα.
0: Ναι, δεν θα την πεις σήμερα, δηλαδή, θα την πεις εδώ. Γιατί...
1: Ναι, θα το δει κάποιος διαβάζοντας το βιβλίο ή βλέποντας την παράσταση, αν ανέβει.
0: Ναι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να μας πεις και εδώ, σε ένα θεατρικό έργο, κανονικά πρέπει να υπάρχει και μία θεατρική δράση και μία εξέλιξη των ηρώων μέσα στο έργο. Πρώτα, πριν μιλήσουμε για τους δημοσιογράφους, να μιλήσουμε για τα δύο φαντάσματα. Επενεργείς τα δύο φαντάσματα η κουβέντα που έχουν με τους δύο δημοσιογράφους, η συνέντευξη που τους παίρνουν οι δύο δημοσιογράφοι?
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη σου.
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι αυτό γίνεται πάνω σε ένα θέατρο. Αυτή η συνάντηση είναι ένας... Αυτή η αποκάλυψη είναι ένας τόπος λυτρωτικός, έτσι. Το θέατρο έτσι κι αλλιώς είναι ένας τόπος λυτρωτικός. Οι ρόλοι αυτοί γίνονται κάποιοι δρόμοι που δεν περπατήσαμε ή τους περπατήσαμε και τους ξεχάσαμε. Γίνονται οι φωνές που μπορεί και εμείς να κρύβουμε μέσα μας. Γίνονται πράξεις που δεν τολμήσαμε ή τις τολμήσαμε και τις κρύψαμε, τις ξεχάσαμε, τις αποσιωπήσαμε. Γίνονται λέξεις που δεν υπόθηκαν. Οπότε παίζω πάρα πολύ με αυτά τα δίπολα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θετικό και αρνητικό πρόσημο και παίζουν ένα λάξ. Μέσα από αυτούς δηλαδή, μέσα από το στόμα του άλλου, ξαναλέμε τις αλήθειες μας. Αυτό με ενδιέφερε.
0: Δεν σε ενδιαφέρει εξέλιξη δηλαδή στους χαρακτήρες? Ούτε των δημοσιογράφων ούτε των φαντασμάτων, πολύ παραπάνω.
1: Με ενδιαφέρει αυτή η απογύμνωση. Η αποκάλυψη της αλήθειας είναι η πλοκή. Δηλαδή το έργο έχει ένα suspense, διότι συνέχεια αποκαλύπτονται αλήθειες. Αποκαλύπτεται ο πραγματικός εαυτός.
0: Αλλάζουν οι άνθρωποι όταν αποκαλύπτονται οι αλήθειες? Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Έλατε, αλλάζουν. Δεν είναι μόνο όταν αποκαλύπτονται αλήθειες, είναι οι ρογμές που έρχονται στη ζωή τους και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να δει το ποτήρι. Είναι μισογεμάτο ή είναι μισοάδιο? Εμένα, ας πούμε, η μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου με έκανε να δω το ποτήρι μισογεμάτο. Και έτσι βρέθηκα στο πανεπιστήμιο. Και έτσι προέκυψε αυτή η εργασία. Και έτσι προέκυψε αυτό το έργο. Δηλαδή, μέσα από μια δοκιμασία ζωής βγήκαν και θετικά πράγματα.
0: Mm-hmm. Και τώρα είναι ένα σημείο στο οποίο, νομίζω ότι χρειάζεται συζήτηση, είναι το περιβάλλον στο οποίο δίνονται οι συνεντεύξεις. είναι λίγο κλισέ. Μίλησέ μας λίγο για το περιβάλλον αυτό και πες μας γιατί το επέλεξες να είναι έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, πού θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια συνέντευξη, πού θα μπορούσε κάποιος να συνομιλήσει με ένα φάντασμα.
0: Στο παλάτι του.
1: Ενδεχομένως, αλλά εδώ δεν μιλάμε για παλάτια. Εδώ μιλάμε, ήθελα έναν τόπο απόκοσμο. Ήθελα έναν τόπο που να είναι η κόλαση και ο παράδεισος μαζί. Οπότε είναι... υπάρχουν απόκοσμοι ήχοι, υπάρχουν απόκοσμα τοπία, έτσι. Αλλά πάντοτε υπάρχει αυτό το κατόφλι, αυτός ο σιδηροδρομικός σταθμός, όπου τα τρένα πάνε και από τη μία μεριά, πάνε και από την άλλη. Πάντοτε υπάρχει αυτός ο χώρος της μετάβασης, διότι εκεί θα επιστρέψουν. Θα πάνε στον απόκοσμο τόπο, θα συνομιλήσουν, θα έρθουν αντιμέτωποι με τις αλήθειες τους και θα επιστρέψουν πάλι σε, σε αυτή την αφετηρία.
0: Ναι, και επιλέγεις όμως να ακούγονται αλυσίδες, να ακούγονται φωνές, να ακούγονται...
1: Αυτά τα προαιώνια, το παρελθόν. Το παρελθόν που μας στοιχιώνει.
0: Και έτσι λοιπόν αυτή είναι αυτό είναι το τοπίο και για τα δύο φαντάσματα.
1: Ακριβώς, και για τα δύο φαντάσματα.
0: Και ο σιδηροδρομικός σταθμός στην αρχή και στο τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις δύο φινάλε.
1: Ναι.
0: Στο έργο. Δεν θα πούμε ούτε τι λέει το ένα, ούτε τι λέει το άλλο. Δεν θα κάνουμε την αποκάλυψη του φινάλε γενικώς. Τι είναι αυτό που σε κάνει να επιλέξεις να έχεις δύο φινάλε και να αφήσεις στο σκηνοθέτη την δυνατότητα να τελειώσει με το πρώτο φινάλε ή να προχωρήσει και να τελειώσει και με το δεύτερο?
1: Θα μπορούσε να έχει και τρίτο ή και τέταρτο φινάλε. Δηλαδή θέλω να πω, όλο αυτό είναι μέσα σε μια εξελικτική πορεία. Ότι κάνω τον απολογισμό μου σήμερα, αλλά σε λίγα χρόνια πρέπει να τον ξανακάνω. Και πρέπει να αναμετρηθώ πάλι με τον εαυτό μου ξανά. Ποιος είμαι? Και στην επόμενη ζωή, αν υπάρχει επόμενη ζωή, πώς θα ξαναγράψω τη ζωή μου? Τώρα, αυτά μπορεί να τρομάζουν τους ακροατές μας και να νομίζουν ότι είναι ένα πολύ φιλοσοφικό κείμενο. Δεν είναι. Είναι ένα κείμενο που εμπεριέχει και αρκετό ρεαλισμό και είναι μια ιστορία με suspense.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει μια ατμόσφαιρα thriller όλο το έργο. Έχει μια ενιγματική ατμόσφαιρα. Έχει μια ποιητική ατμόσφαιρα τη στιγμή που αναφέρεται και σε ήρωες αρχέτυπα, όπως είναι ο Άμλετ ή η Κλυτεμνίστρα, και είναι κάτι που διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, και πιστεύω ότι σε μια παράσταση θα διαρκούσε μια ώρα, κάπου εκεί, μια ώρα, μια ώρα και 10 λεπτά, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Έτσι το έκοψα όπως το διάβασα. Δεν το έχω δει να παίζεται βέβαια. Μακάρι να το δω να παίζεται και σύντομα, γιατί είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, οι ήρωες αυτοί έχουν ηλικία, οι δημοσιογράφοι, τα φαντάσματα δεν έχουν. Οι δημοσιογράφοι έχουν ηλικία.
1: Ναι, είναι δύο άνθρωποι που, αν θέλεις, τους βάζω πετυχημένους. Δηλαδή είναι ένα δίδυμο δημοσιογράφων που είναι αρκετά πετυχημένοι, είναι μια ηλικία, έχουν κάνει την καριέρα τους δηλαδή, και απλώς θέλουν να την επισφραγίσουν κάνοντας αυτή την κορυφαία συνέντευξη. Και είναι δημοσιογράφοι μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή, δηλαδή είναι ανταποκριτές, αν θέλεις, πολεμικοί, μέσα σε ένα περιβάλλον ζωφερό.
0: Ναι. Λοιπόν, στο να ασχοληθείς με αυτά τα πρόσωπα έχει παίξει ρόλο και η προσωπική σου ζωή, γιατί εσύ έχεις γεννηθεί μέσα στο θέατρο, έτσι. Στην Επίδαυρο πηγαίνεις κάθε 3 και 5. Δεν είναι... Έχεις το εξοχικό στον Κόρφο, ας πούμε, και πηγαίνεις από εκεί σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Είσαι στο αρχαίο θέατρο και παρακολουθείς το φεστιβάλ από την παιδική σου ηλικία. Καθώς και ο πατέρας σου έπαιζε ήταν στο χώρο του Εθνικού και σε ρόλους στο Εθνικό για δεκαετίες, στο πλευρό του Μινωτή και της Παξινού, ας πούμε. Έχει παίξει ρόλο στον τρόπο που αντιμετωπίζεις αυτά τα πρόσωπα?
1: Τεράστιο ρόλο, τεράστιο ρόλο. Δηλαδή όλα μου τα βιώματα είναι εκεί στον χώρο της Επιδαύρου. Δεν μπορώ, ας πούμε, να λείψω ένα καλοκαίρι και να μην παρακολουθήσω, δεν λέω όλες πια, γιατί κάποτε τις έβλεπα όλες τις επιδαυρικές παραστάσεις. Πάντοτε επιστρέφω σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρω γιατί. Τα πρώτα μου ακούσματα από μωρό στο Port Bebé ήταν ακούσματα από αυτές τις προαιώνιες φωνές αυτών των σπουδαίων ηθοποιών, που τότε ως παιδί βέβαια δεν αντιλαμβανόμουν την αξία τους, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ, αλλά αυτές είναι οι πρώτες μου εικόνες, οι πρώτες μου μνήμες.
0: Στην αρχή πηγαίνετε και να δείτε τον μπαμπά στην Επίδαυρο.
1: Πηγαίναμε να δούμε τον μπαμπά, ναι. Αλλά αυτές οι αναμνήσεις, ας πούμε, παιδάκι εγώ στα καμαρίνια της Επιδαύρου, να μυρίζω αυτή την κόλλα από τα γένια των ηθοποιών. Να βλέπω τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους του χορού ντυμένους με αυτά τα βαριά, χοντρά ρούχα, τα μάλινα με 45 βαθμούς θερμοκρασία, ας πούμε, ή να ακούω τη φωνή του Γκιόνι, ή να θυμάμαι αυτό που μου έλεγε ο πατέρας μου: αν πιεις μια φορά νερό εδώ από την Επίδαυρο, από το θέατρο, πάντοτε θα επιστρέφεις εδώ. Να, η επιστροφή που λέγαμε πριν.
0: Ναι, επιστροφή. Ναι.
1: Και είχε δίκιο τελικά, πάντα εκεί επιστρέφω. Δεν μπορώ να μην δεν πάω, είναι μια ανάγκη, ας πούμε. Τώρα έχω ήδη προαγοράσει τα εισιτήρια για το φεστιβάλ.
0: Α, σοβαρά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας, ένα θεατρικό έργο του Χρήστου Συριώτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροδολίβος.
1: Αν μου επιτρέπεις, δεν επεδίωξα την έκδοσή του. Ήρθε ξαφνικά ο εκδότης μου, ο Κυριάκος ο Πιπίνης, που δεν γνωριζόμασταν και πολύ, ήταν στην ίδια παραλία που εγώ έγραφα το έργο, μου λέει: τι γράφεις? Λέω: θεατρικό. Μου λέει: μπορώ να το διαβάσω? Λέω: εντάξει, θα το δώσω. Μου λέει: ξέρεις, εγώ έχω ένα εκδοτικό οίκο. Α, λέω: εντάξει. Ήρθε την επόμενη μέρα και μου είπε: θέλω να το εκδώσω. Λέω: δεν το πιστεύω. Λέω: νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα.
0: Μόνο του ήθελε να εκδοθεί το
1: έργο. Ναι. Έκανε μια εξαιρετική έκδοση, την επιμελήθηκε εξαιρετικά, τον ευχαριστώ από καρδιάς και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Το θεωρώ πολύ τιμητικό, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και ελπίζω να ανέβει σε μια σκηνή.
0: Νομίζω ότι τη στιγμή που ήθελε τόσο πολύ να εκδοθεί, θα θελήσει και να παιχθεί το έργο και θα το κανονίσει μόνο του.
1: Όλοι μας το θέλουμε. Το θέλω πολύ.
0: Λοιπόν,
1: το θέλω πολύ.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την ταυτότητά σου ως ηθοποιού. Δεν πειράζει. Ασχοληθήκαμε με σένα ως συγγραφέα. Το τελευταίο πράγμα που θα σε ρωτήσω είναι αν γράφεις ένα άλλο θεατρικό έργο.
1: Ναι, γράφω. Τώρα.
0: Α, έχεις ξεκινήσει να γράφεις το
1: επόμενο.
0: Έχω
1: ξεκινήσει και γράφω. Ναι.
0: Λοιπόν, άντε. Καλή συνέχεια και με αυτό και μακάρι να το δούμε να ανεβαίνει και στη σκηνή. Η επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας του Χρήστου Συριώτη από τις εκδόσεις Ροδολίβος, ήταν το βιβλίο που παρουσιάσαμε με τον Χρήστο Συριώτη σήμερα από το Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Κυριακάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Αυτά από εμάς. Καλές επιλογές μέχρι το επόμενο Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά τον Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Μπορεί το αφιέρωμα στη μουσική δωματίου από χώρες της Λατινικής Αμερικής να ξεκίνησε στην προηγούμενη εκπομπή από συνθέτες εν πολλής άγνωστους ή έστω ελάχιστα γνωστούς στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει αξία πάντα να επιστρέφουμε και στη μουσική των συνθετών που όλοι αγαπάμε και που σίγουρα έχουμε πολλούς λόγους να αγαπάμε. Έτσι σήμερα λέω να ξεκινήσουμε τη μουσική μας περιήγηση από έναν πράγματι πολύ αγαπημένο συνθέτη και αναφέρομαι στον Αργεντινό Άστορ Πιατσόλα. Το 1985 ο Πιατσόλα, στο απόγειο της δημοτικότητάς του σε παγκόσμιο επίπεδο, συνέθεσε μια τετραμερή σουίτα για φλάουτο και κιθάρα, στην οποία έδωσε τον τίτλο «Ιστορία του τάγκο». Και κάθε μέρος της απηχεί και ένα διαφορετικό είδος γραφής για τάγκο από τις αρχές μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Εμείς σήμερα θα ήθελα να ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του έργου με τίτλους «Καφέ 1930» και «Νυχτερινό κλαμπ 1960», που αναφέρονται αντίστοιχα στο αισθαντικό τάγκο σαν μπαλάντα, όπως αυτό ακουγόταν σε ένα πιθανότατα γαλλικό καφέ της δεκαετίας του 1930, και σε ένα πιο ενεργητικό ρυθμικά και πιο πολυσύνθετο είδος τάγκο, με αρκετές εναλλαγές ύφους και ταχυτήτων, που θα άκουγε κανείς σε ένα νυχτερινό κλαμπ της δεκαετίας του 60. Παίζει ο διάσημος Γάλλος φλαουτίστας Εμμανουέλ Παού, πρώτο φλάουτο της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, και ένας εξίσου λαμπρός κιθαριστής, ο συμπατριώτης και στενός συνεργάτης του Κριστιάν Ριβέ, γνωστός τόσο για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στην μπαρόκ και στη σύγχρονη κιθάρα, όσο και για τις εφάνταστες συνθέσεις του.

ακούσαμε το «Καφέ 1930» και το «Νυχτερινό Κλαμπ 1960» από την ιστορία του τάγκο του Άστρο Πιατσόλα, από τους Σεμανιέλ Παϊ, φλάουτο, και Κριστιαν Ριβέ, κιθάρα. Κάθε φορά που ακούω ένα έργο του Βραζιλιάνου συνθέτη Έιτορ Βιλαλόμπος, του σημαντικότερου και πιο γνωστού συνθέτη της Βραζιλίας, χωρίς αμφιβολία, είτε το θέλω είτε όχι, μου έρχεται στο μυαλό ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν στην ουσία σχεδόν αυτοδίδακτος στη μουσική. Ενήργησε ως συνθέτης με βάση κυρίως το ένστικτό του και τις όποιες εμπειρίες του από τα ταξίδια του στη βραζιλιάνικη ενδοχώρα. Πορεύτηκε με στόχο να δημιουργήσει μια εθνική μουσική σχολή και το κατάφερε μόνο με το ασύλληπτο ταλέντο του, χωρίς να το λιάνει με σοβαρή μουσική εκπαίδευση, χωρίς να το συμβιβάσει, χωρίς να το εκτρέψει από τον δρόμο που αυτό του καταδείκνυε. Ακόμα και στο Παρίσι που έζησε για χρόνια στη δεκαετία του 20, ο Βιλαλόμπος πήγε για να παρουσιάσει το έργο του, για να κατακτήσει το ευρωπαϊκό κοινό και όχι τόσο για να σπουδάσει τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Ο δρόμος που ακολούθησε ήταν σαφώς επικίνδυνος και είχε τεράστιο ρίσκο. Οι περισσότεροι στη θέση του θα οδηγούνταν μάλλον προς το απλοϊκό ή το επιδερμικό, αλλά εκείνος όχι. Το 1917, πολύ πριν βρεθεί στο Παρίσι, σε μια άκρος παραγωγική περίοδο της ζωής του, από την οποία προέρχονται και τα πιο διάσημα έργα του μέχρι σήμερα, ο συνθέτης έγραψε μεταξύ άλλων το σεξτέτο μύστικο, μυστικό σεξτέτο, για τον πολύ πρωτότυπο συνδυασμό φλάουτο, όμποε, άλτο σαξόφωνο, κιθάρα, άρπα και τσελέστα. Ακούγοντάς το κανείς σήμερα, αισθάνεται ότι ο δημιουργός αυτής της μουσικής πρέπει να είχε εντρυφήσει στον γαλλικό ιμπρεσιονισμό. Κι όμως, ο ιμπρεσιονισμός του Βιλαλόμπος είναι εντελώς δικός του, εντελώς αυθεντικός. Ας ακούσουμε το ατμοσφαιρικό αυτό έργο από το ensemble μουσικών της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Σάο Πάολο.

Ακούσαμε το μυστικό σεξτέτο του Αιτόρ Βιλαλόμπος από το ανσάμπλ μουσικών της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Σάο Πάολο. Το 1943 γεννιέται στην Αβάνα της Κούβας η Τάνια Λεόν και εκεί σπούδασε μουσική προτού εγκαταλείψει τη χώρα της για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967. Μπορεί βέβαια να έφυγε από την Κούβα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αρνήθηκε τις μουσικές της ρίζες. Απεναντίας, έχτισε πάνω σε αυτές, αξιοποιώντας το ταλέντο, τη δουλειά της και τα νέα μουσικά της βιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η Λεόν είναι μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες συνθέτριες των καιρών μας, η πρώτη γυναίκα από τη Λατινική Αμερική που τιμήθηκε με βραβείο Πούλιτζερ, επίτιμη διδάκτορ των μεγαλύτερων αμερικανικών πανεπιστημίων, με αμέτρητες παραγγελίες και εκτελέσεις έργων από τα κορυφαία συμφωνικά σύνολα του πλανήτη. Θα πρότεινα να ακούσουμε ένα θαυμάσιο έργο της για πιάνο και κρουστά του 1986 με τίτλο «Αλαπάρ». Έτσι, για να φύγουμε από τα ιμπρεσιονιστικά ηχοχρώματα των πνευστών ή της κιθάρας και να πάμε σε έναν διαφορετικό μουσικό χώρο, πιο ρυθμικό, πιο κρουστό, πιο νευρώδη, πιο κοντά στη μουσική γλώσσα του σήμερα και με έναν τρόπο βαθιά, αυθεντικά λατινοαμερικάνικο. Παίζει ο κορυφαίος στα κρουστά της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, Christopher Lamb, και η σύζυγός του, Virginia Perry Lamb, στο πιάνο.

Ακούσαμε το έργο για κρουστά και πιάνο, Αλαπάρ, της Τάνια Λεόν, από τους Christopher Lamb κρουστά και Virginia Perry Lamb πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά», από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το επόμενο έργο αισθάνομαι πως θα κεντρήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των φιλόζωων ακροατών και ακροατριών μας. Ανήκει στον Ουρουγουανό συνθέτη Χωσέ Σερεμπριέρ, γεννημένο το 1938, γνωστό κυρίως ως αρχιμουσικό, που ήταν και η κύρια ιδιότητά του. Αλλά σε όλη του τη μακρά ζωή, ο Σερεμπριέρ έγραφε ασταμάτητα μουσική, ήδη από τα νεανικά του χρόνια. Και σε αυτά ανήκει και το έργο που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, η Suite Canina. Κοινική σουίτα να τολμούσαμε να την αποκαλέσουμε ή μήπως σκυλίσια. Μία σουίτα με τρία σύντομα μέρη για τρίο ξύλινων πνευστών, όμπε, κλαρινέτο και φαγκότο, που ο Σερεμπριέρ έγραψε το 1957 μόλις 19 ετών. Είναι μία σουίτα που τιμά τα αγαπημένα σκυλάκια. Προφανώς τα αγαπούσε και ο συνθέτης πολύ. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος που έχει τίτλο «Ελεγία για τον νεκρό μου σκύλο» και το τρίτο μέρος που επιγράφεται «Μεταμόρφωση και το κάτα». Παίζει το σύνολο Australian Wind Virtuosi.

Ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο μέρος από τη Suite Canina του José Serebrier από το τρίο ξυλίνων πνευστών Australian Wind Virtuosi. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή επιστρέφοντας στη χώρα από την οποία ξεκινήσαμε, την Αργεντινή, και στο μουσικό είδος από το οποίο ξεκινήσαμε, το τάγκο. Γεννημένη το 1966 στη Μεντόσα της Δυτικής Αργεντινής, η Αδριάνα Φιγκερόα Αμανιάς είναι μία από τις πιο δραστήριες γυναίκες συνθέτριες της χώρας και έχει εντρυφήσει ιδιαίτερα στα εγχώρια λατινοαμερικάνικα ιδιώματα, ενώ η τζαζ έχει επηρεάσει επίσης σημαντικά τα έργα της. Εμείς θα ακούσουμε δύο αισθαντικές μινιατούρες τάγκο που έγραψε για όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο και πιάνο από ηχογράφηση του Ensemble Chaminade του 2018. Η πρώτη επιγράφεται νοσταλγία και η δεύτερη μιλονγκία.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από την ιστορία του τάγκο για φλάουτο και κιθάρα του Άστρο Πιατσόλα, το μυστικό σεξτέτο του Έιτορ Βιλαλόμπος, το έργο Αλαπάρ για πιάνο και κρουστά της Τάνια Λεόν, δύο μέρη από τη Σουίτ Κάνινα του Χωσέ Σερεμπριέρ και δύο μινιατούρες τάγκο της Αδριάννα Φιγκερόα Μανιάς. Περισσότερη μουσική δωμάτια.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία για τη δύναμη της φαντασίας και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου. Κείμενο Λίνα Μουσιώνη, εικονογράφηση Λίλα Καλογερή. Οι σαπουνόφουσκες ισορροπούσαν στη μύτη της Χλώης. Πλημμύριζαν το δωμάτιο και έσκαγαν απαλά σαν ψήθυροι στον αέρα. Ολοστρόγγυλες, διάφανες σαπουνόφουσκες. Μικρές και μεγάλες. Να ήταν άραγε αυτή η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου. Η σαπουνόφουσκα. Εσύ ξέρεις ποια είναι η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου? Ρώτησε τον Μάξιμο. Το κουλούρι. Μέχρι να το κάνω μια μπουκιά. Ολοστρόγγυλο και πασπαλισμένο με σουσαμάκι. Νιαμ, απάντησε εκείνος. Θα ήταν το κουλούρι αν δεν υπήρχε η μπάλα. Σουτάρω και γκολ, φώναξε η Αλίκη. Φόρεσε τα αθλητικά της και ξεκίνησε για την προπόνηση. Θα ήταν η μπάλα αν δεν υπήρχε το ταψί, είπε η μαμά. Και γίνεται πιο στρογγυλό τις μέρες που μαγειρεύει ο μπαμπάς. Θα ήταν το ταψί αν δεν υπήρχε η ρόδα, ακούστηκε ο μπαμπάς και ανέβηκε στο ποδήλατό του. Τον γύρο του κόσμου να κάνει μπορεί, μόνο αν έχει παρέα καλή. Συνέχισε και έκλεισε το μάτι στη μαμά. Θα ήταν η ρόδα αν δεν υπήρχε το κουβάρι, πετάχτηκε η γιαγιά και καμάρωσε το σκουφί που έπλεκε για το μωρό της θείας Λέλλας. Θα ήταν το κουβάρι αν δεν υπήρχε το φεγγάρι. Ψιθύρισε η θεία Λέλα και χάιδεψε τη φουσκωμένη κοιλιά της. Χλόη, έλα να ζωγραφίσουμε ένα κόκκινο φεγγάρι. Θα ήταν το φεγγάρι αν δεν υπήρχε ο Κρόνος, τη διόρθωσε ο παππούς και έστεψε στον ουρανό το τηλεσκόπιό του. Όμικρον, ομορφιά, όνειρο, ουρανός. Η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου, μα το όμικρον φυσικά, απάντησε η κυρία Θάλια στο σχολείο. Ομορφιά, όνειρο, ουρανός. Το βρήκα, είναι το χούλα χουπ, είπε η Μυρτώ και συνέχισε να στροβιλίζεται σαν σβούρα με κοτσίδια. Εγώ λέω πως είναι το τιμόνι, φώναξε ο Φάνης και έστριψε δεξιά το φανταστικό του αυτοκίνητο. Βρουμ, βρουμ! Είναι το πορτοκάλι, πετάχτηκε η Νίκη. Στρογγυλό, ζουμερό και δυναμωτικό. Η Χλώη έγραψε όλες τις λέξεις στο χαρτί. Τις διάβασε δυνατά και τις έβαλε στη σειρά. Από την πιο μεγάλη ως την πιο μικρή. Ποια ήταν όμως η πιο στρογγυλή? Το κουλούρι όταν το μοιράζεται με το Μάξιμο? Η μπάλα όταν παίζει με την Αλίκη? Το ταψί όταν τρώνε όλοι μαζί την Κυριακή? Η ρόδα όταν κάνει ποδηλατάδα με τον μπαμπά? Το κουβάρι όταν πλέκει και χαμογελάει η γιαγιά? Το φεγγάρι όταν λέει καληνύχτα στη μαμά? Ο Κρόνος όταν ονειρεύεται ταξίδια διαστημικά? Όμικρον όταν κάθεται δίπλα της ο Ορέστης? Το χούλα χούπ όταν χορεύει και στριφογυρνά?

Το τιμόνι όταν πηγαίνουν εκδρομή όλοι μαζί. Το πορτοκάλι όταν πίνει τον χυμό κάθε πρωί. Η σαπουνόφουσκα όταν κάνει πάρτι και χοροπηδά. Η Χλόη ζωγράφισε τις λέξεις, ψάχνοντας να βρει μία απάντηση. Ώσπου ξαφνικά, μια σαπουνόφουσκα έσκασε και... Παφ! Άλλαξε η ζωγραφιά. «Μα πώς δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα», μουρμούρισε η Χλόη και συνέχισε να ζωγραφίζει. «Πώς πάει, Χλόη?» «Ανακάλυψες την πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου», ρώτησε η μαμά. «Δεν ξέρω αν είναι η πιο στρογγυλή, αλλά σίγουρα βρήκα τη λέξη που δεν μπαίνει σε κουτί. Είναι τόσο μεγάλη, απορώ. Ούτε μεγάλη, ούτε μικρή. Για τον καθένα μοναδική. Ψάξε κι εσύ και θα τη βρεις. Φτάνει μόνο να φανταστείς. Μπορείς, αν θέλεις, να την κάνεις στρογγυλή. Βιάσου όμως», ψιθύρισε η Χλόη. «Σε λίγο οι σαπουνόφουσκες θα σκάσουν και δεν θα προλάβουμε να πάμε βόλτα στο φεγγάρι, ούτε να οδηγήσουμε ανεμοστρόβιλους». «Νομίζεις πως το βιβλίο τελειώνει εδώ?» «Όχι, όχι. Μπες στη σαπουνόφουσκα της Χλόης και προσπάθησε να ανακαλύψεις την πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου. Μην ξεχάσεις να πάρεις τα μολύβια σου μαζί. Μπορείς να την κρεμάσεις σε ένα δέντρο. Να τη βυθίσεις στο νερό. Να την καρφιτσώσεις στον ουρανό. Να την ισορροπήσεις σε ένα σκηνί. Να τη φουσκώσεις. Να την τυλίξεις σε ένα χαρτί. Και να την κάνεις δώρο σε κάποιον που αγαπάς. Ένα υπέροχο βιβλίο για τη δύναμη, την ομορφιά και την ελευθερία της φαντασίας. Η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου. Κείμενο Λίνα Μουσιώνη, εικονογράφηση Λίλα Καλογερή, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Όνειρα γλυκά και φανταστικά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για το ρεσιτάλ που έδωσε φέτος στις 24 Ιουνίου στη Σουμπερτιάδα στο Σβάρτσεμπεργκ ο πιανίστας Φραντσέσκο Πιεμοντέζη, ερμηνεύοντας δύο σπουδαία έργα, τη σονάτα σε σολ μίζωνα Deutsch 894 του Franz Schubert και τα χρόνια προσκυνήματος πρώτο έτος Ελβετία του Franz Liszt. Στο χειρόγραφο της σονάτας σε σολ μίζωνα Deutsch 894 που ο Σούμπερτ έστειλε στον εκδότη του, η λέξη σονάτα εμφανίζεται καθαρά στην πρώτη σελίδα. Στην τυπωμένη έκδοση όμως η λέξη αυτή έχει εξαφανιστεί. Ο εκδότης, Τομπίας Χάσλιγκερ, προτίμησε τον τίτλο «Φαντασία αντάντε μενουέτο και αλεγκρέτο», μια επιλογή marketing πιθανότατα από έναν άνθρωπο που λίγο αργότερα θα έδινε και στα τελευταία τραγούδια του Σούμπερτ τον τίτλο «Κύκνιο άσμα», χωρίς ο συνθέτης να έχει προλάβει να τον εγκρίνει, αφού ήδη είχε φύγει από τη ζωή. Η σονάτα γράφτηκε τον Οκτώβριο του 1826 και τυπώθηκε τον Απρίλιο του 1827, αφιερωμένη στον στενό φίλο του Σούμπερτ, Joseph von Spaun. Ήταν μία από τις μόλις τρεις σονάτες για πιάνο, σε σύνολο 15 περίπου που ολοκλήρωσε, που εκδόθηκαν όσο ζούσε και η τελευταία από αυτές. Το ίδιο το χειρόγραφο που σήμερα φυλάσσεται στην Βρετανική Βιβλιοθήκη κρύβει μία μικρή ιστορία αναθεώρησης. Αφού ολοκλήρωσε το μενουέτο, ο Σούμπερτ αποφάσισε να ξαναγράψει το δεύτερο μέρος από την αρχή. Έσκισε τις πρώτες σελίδες και τις αντικατέστησε με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Έμειναν μόνο η τελευταία σελίδα του πρώτου μέρους και η πρώτη του τρίτου, στα δύο άκρα του κενού που άφησε πίσω του το σχισμένο μέρος, ένα σπάνιο ίχνος του πώς δούλευε και ξανασκεφτόταν ο συνθέτης. Ο Ρόμπερτ Σούμαν, χρόνια αργότερα, θα την περιέγραφε ως την πιο τέλεια στη μορφή και στη σύλληψή της από όλες τις σονάτες του Σούμπερτ. Και ο Λίστ επίσης τη θαύμαζε. Εμείς ακούμε τώρα τη σονάτα σε σολ μίζωνα Deutsch 894 του Franz Schubert από τον πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη.

Ο πιανίστας Φραντσέσκο Πιεμοντέζη ερμήνευσε τη σονάτα σε Sol Misona Deutsch 894 του Franz Schubert. 47 χρόνια προσκυνήματος. Η ιστορία της μουσικής πολύ σπάνια έχει να επιδείξει έργα που για να ολοκληρωθούν χρειάστηκε σχεδόν μισός αιώνας. Ένα από αυτά είναι τα χρόνια προσκυνήματος που αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της ζωής του συνθέτη τους, του Franz Liszt. Εμείς απόψε θα ακούσουμε τον πρώτο χρόνο, Ελβετία, από τον πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη. Έχοντας ταξιδέψει σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια και έχοντας δει διαφορετικά τοπία και μέρη, έχοντας νιώσει ότι τα ποικίλα φυσικά φαινόμενα, οι αλλαγές που συμβαίνουν στη φύση δεν πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου σαν άψυχες εικόνες, αλλά μου προκάλεσαν έντονα συναισθήματα και έγιναν η αιτία για να δημιουργηθεί ανάμεσά μας μία ασαφής μεν, αλλά άμεση σχέση, μία απροσδιόριστη αλλά πραγματική συνάφεια, μία ανεξήγητη αλλά αψεγάδιαστη επικοινωνία, προσπάθησα να παρουσιάσω μουσικά μερικές από τις πιο ζωντανές εντυπώσεις και τις πιο έντονες αισθήσεις μου. Αυτά έγραψε ο Franz Liszt στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης των ταξιδιωτικών του πιανιστικών έργων που παρουσιάστηκαν το 1842 με τίτλο «Συλλογή ενός ταξιδιώτη». Ο συνθέτης εμπνεύστηκε τα συγκεκριμένα 19 κομμάτια με ελάχιστες εξαιρέσεις κατά την παραμονή του στην Ελβετία το 1835-36. Αναθεώρησε τη συλλογή αυτή μεταξύ του 1848 και 1854 και το 1855 την εξέδωσε με τίτλο «Χρόνια προσκυνήματος, πρώτος χρόνος Ελβετία». Από τα 9 κομμάτια της νέας συλλογής, τα 5 αποτελούν αναθεωρημένες εκδοχές κομματιών που υπήρχαν, με ίδιους ή παρόμοιους τίτλους στο πρώτο μέρος της συλλογής ενός ταξιδιώτη, το οποίο είχε τίτλο «Ποιητικές εντυπώσεις». Τα κομμάτια αυτά είναι το «Παρεκκλήσι» του Γουλιέλμου Τέλου, με ένα ρετσιτατίβο που προέρχεται από μελωδία κόρνου των Ελβετικών Άλπαιων, «Στη λίμνη» του Βάλενστάντ για αριστερό χέρι, ένα έργο που αποδίδει την ηρεμία των νερών αλλά και το ποιητικό ύφος του Λόρδου Βίρονα, στίχους του οποίου παραθέτει ο συνθέτης για να προσδιορίσει τη σχέση του έργου με το τοπίο. Το «Στην άκρη μιας πηγής» με ανάλογο τρίστιχο του Σίλερ από το ποίημα «Der Flüchtling». «Η κοιλάδα του Όμπερον», που παρά το όνομά του, το κομμάτι αυτό δεν αποτελεί μουσική αναπαράσταση κάποιας ελβετικής κοιλάδας. Απλά αναφέρεται στο ομώνυμο γαλλικό μυθιστόρημα του Σενανκούρ, του οποίου η δράση εκτυλίσσεται στην Ελβετία, γι' αυτό και το συμπεριέλαβε στη συλλογή του ο Liszt. Η ζωφερή ατμόσφαιρα της μουσικής παραπέμπει συνειρμικά σε πολλά σημεία του συγκεκριμένου βιβλίου, χαρακτηριστικά αποσπάσματα του οποίου και παραθέτω, έγραφε ο Liszt, τοποθετώντας λίγες γραμμές του έργου του Σενανκούρ και ένα ποίημα του Λόρδου Βίρονα στην προμετωπίδα του συγκεκριμένου κομματιού. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τον πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη να ερμηνεύει το πρώτο βιβλίο «Ελβετία» από τα χρόνια προσκυνήματος του Franz Liszt.

0: Ακούσαμε το πρώτο βιβλίο «Ελβετία» από τα χρόνια προσκυνήματος του Franz Liszt που ερμήνευσε ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη στο ρεσιτάλ που έδωσε στις 24 Ιουνίου στην αίθουσα Αγγέλικα Κάουφμαν στο πλαίσιο της Ουμπερτιάδας στο Σβάρτσεμπεργκ και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου μας περιμένουν ο βαρύτονος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Σαμιέλ Μπουσάκεβιτς με ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στον Φραντς Σούμπερτ και τη στενή σχέση της μουσικής του με την γερμανική ποιήση. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ο άνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Διατείνεται ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην ακολουθία εις και κοιμημένους, τη γνωστή νεκρόσιμο ή εξώδιο. Σαν λουλούδι μαραζώνει ο άνθρωπος και σαν όνειρο περνά και εξαφανίζεται, γράφει ο μέγας υμνογράφος και πατέρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που όπως όλοι οι μεγάλοι διδάσκαλοι της χριστιανοσύνης γνωρίζει καλά και σε βάθος την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι ένας εξελληνισμένος Σύριος που γράφει στα ελληνικά. Όχι μόνο γνωρίζει τη θύραθεν παιδεία, αλλά εμπνέεται από αυτήν και στοχάζεται επάνω σε ιδέες της αρχαιότητας, άσχετα αν αφενός τηρεί τις αποστάσεις για ευνόητους λόγους και αφετέρου μεταφέρει τον συλλογισμό του στο πλαίσιο της χριστιανικής πίστης. Γνωρίζοντας και εμείς τις γνώσεις του, αναγνωρίζουμε την προαναφερθήσα σκέψη του σαν συνέχεια και αναλογία ενός εξαιρετικού στίχου του Πινδάρου. Σκιάς όναρ άνθρωπος, όνειρο ενός ίσκιου ο άνθρωπος, γράφει ο κορυφαίος λυρικός στον 8ο πιθιόνικό του, απηχώντας κι αυτός με τη σειρά του την ομηρική θέση και πίστη καθ' όλη την αρχαιότητα ότι οι αποθανόντες είναι σκιές. Ο Πίνδαρος προχωρεί περαιτέρω την ομηρική σκέψη και ονομάζει τον άνθρωπο όνειρο σκιάς. 13 αιώνες αργότερα, ο Ιωάννης με τον στίχο του «Ο σόναρ παρέρχεται» παραπέμπει στον πινδαρικό παραλληλισμό του ανθρώπου με ονειρικό ίσκιο. Ο Δαμασκηνός όμως λειτουργεί στον χώρο μιας διαφορετικής κοσμοθεωρίας που περιλαμβάνει την Ανάσταση νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία. «Πάλιν δε ηχούσις της Άλπιγκος νεκροί πάντες αναστήσονται, προς τη συν υπάντησιν Χριστέ ο Θεός», γράφει στη συνέχεια, εκφράζοντας την πεποίθηση της συνάντησης των αναστημένων πιστών με τον Θεό. Και ο Πίνδαρος τον πιθιόνικό του αναφέρεται σε θεϊκή επέμβαση, αλλά επίγειου τύπου. Εφιστώντας την προσοχή στο εφήμερο της ζωής, αναφέρεται στην ανάγκη μιας εμμενής συμπεριφοράς που ανταμείβεται από θεόσταλτο φέγγος και κάνει τη ζωή του ανθρώπου να λάμπει και να γλυκαίνει. Κάθε εποχή και κάθε θεωρία με τις αντιλήψεις της. Ο διάλογος όμως σήμερα στην εποχή της ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης πιο επιβεβλημένος παρά ποτέ. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

Sunset on M του Ιταλού Dario Faini, γνωστού και ως Dardust. Ένα κομμάτι κινηματογραφικής αισθητικής με ρίζες στο μινιμαλισμό. Μια δύση ηλίου που μπορεί να νοηθεί ως το τέλος του εσωτερικού ή εξωτερικού ταξιδιού. Μια μετάβαση από το φως στη σκιά, από την ένταση στην κάθαρση. Και στη συνέχεια, μια μεταστροφή στην πνευματικότητα. Ballad of the Spirits. Η παλάτα των πνευμάτων, σύνθεση της Ιμαχώη Γκεμπρού, ορθόδοξης μοναχής, πιανίστριας από την Αιθιοπία. Συνδυάζει την ανατολικοαφρικανική μουσική με το δυτικό κλασικό ιδίωμα. Ερμηνεύει η Μάια Ντούνιετς, συνοδεία Νονέτου Εγχόρδων.

Η πιανίστα Μάια Ντούνιετς, συνοδεία συνόλου εγχόρδων, ερμήνευσε τη σύνθεση της Ίμα Χόι και Μπρου με τίτλο Evening Breeze, βραδινό αεράκι. Και από την αφρικανική παραδοσιακή αρμονική φόρμα και την απλότητά της, στον εκφραστικό ρομαντισμό της Ανατολίας. Black Earth, μαύρη γη, ένα από τα πιο γνωστά έργα του τουρκικής καταγωγής συνθέτη και πιανίστα Fazıl Say, διαποτισμένο με νοσταλγία, στοχασμό για τη ζωή και τη φύση, αλλά και την καταγωγή. Ο Avi Avital παίρνει το πιάνο του Say και το μεταφέρει στο μαντολίνο, εστιάζοντας στη λεπτότητα των φράσεων, συνοδεία του συνόλου δωματίου Between Worlds.

Κασερίν. Μια μουσική μνήμης και περιγραφής της ιστορίας και της ομορφιάς της ομώνυμης πόλης στην Τινησία. Το ούτι του συνθέτη Ανουάρ Μπραχέμ, χωρίς να δεσπόζει, αφηγείται και συγχωνεύει την ανατολίτικη παράδοση με τη τζαζ, πλαισιωμένο του δυτικού ηχοχρώματος της ορχήστρας della Svizzera Italiana υπό τον Πιέτρο Μιανίτη. Στον απόϊχό του, ένα ανάλαφρο κομμάτι που λειτουργεί ως ανάσα, αφήνοντας πίσω το προηγούμενο ηχητικό βάρος, αποπνέοντας αισιοδοξία και διάβγεια. Magic Light. Ο Γάλλος Ρενέ Ομπρί, με ένα φως μαγικό, αποφορτίζει την ατμόσφαιρα και μας θυμίζει τη μαγεία της απλότητας.

Mirror Underwater, Stars Among Us and Desert Dream. Ένα τρίπτυχο συνθέσεων για πιάνο και κλαρινέτο από το ντουέτο των Σουτίν Έρντενε Μπατάρ και Νίλς Κούγκερμαν. Καθρέφτης κάτω από το νερό, όνειρο της ερήμου, τα άστρανα μεσά μας. Ηχοτοπία ονειρικά που βυθίζουν τον ακροατή σε κόσμους όπου η λεπτότητα και σιωπή εγκαλούν σε περισυλλογή και εσωτερικό διάλογο. Μέσα σε ένα τέτοιο σύμπαν, η ερώτηση «Μα τι συμβαίνει» είναι μια ερώτηση διαχρονική. Είτε έχει τεθεί αρχικά ως διαμαρτυρία για έναν κόσμο άδικο ή ως απορία πιο προσωπική. Και φυσικά, η ερώτηση παραμένει αναπάντητη, γιατί το «τι συμβαίνει» είναι πάντα η πιο δύσκολη ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους. Η Susan Wong διασκευάζει τη σύνθεση του Marvin Gaye με τίτλο «What's Going On», μεταφέροντάς την σε μια οικία διάσταση, πιο υπαρξιακή, συνδέοντάς την με μια καθολική ανθρώπινη ανησυχία, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτος και θάνατος λοιπόν, και οποιοδήποτε μουσικόφιλο σκέπτεται το Βάγνερ και το μύθο του Τριστάνου μάλλον. Όμως εδώ λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Χαράβι, ένας κύκλος τραγουδιών για δραματική σοπράνο και πιάνο, 12 τραγούδια, μουσική και λιμπρέτο του Ολιβιέ Μεσιάν. Αυτό θεωρείται το πρώτο έργο της τριλογίας του Τριστάνου, του Γάλλου συνθέτη, έργα που έχουν εμπνευστεί από τον μύθο αυτόν. Ο υπότιτλος προκειμένου είναι τραγούδια του έρωτα και του θανάτου. Ο Μεσιάν ήταν γιος δύο συγγραφέων και αυτό τον βοήθησε. Θέλω να πω, σίγουρα κληρονόμησε το ταλέντο στην ποίηση και στην πρόζα. Και εδώ η πρόζα είναι αρκούντος σουρεαλιστική. Το ενδιαφέρον σε αυτό, όπως και σε πολλά έργα που συζητάμε και ακούμε κατά καιρούς εδώ, είναι το γεγονός πως η τέχνη είναι πολλές φορές ένα χωνευτήρι, αν μου επιτρέπετε, των πολιτισμών και των κουλτουρών. Έτσι λοιπόν, εδώ ο βορειοευρωπαϊκός μύθος συνδυάζεται με την παραδοσιακή μουσική και την προφορική παράδοση της Νότιας Αμερικής. Ράβι είναι ένα παμπάλαιο, ένα αρχαίο παραδοσιακό είδος μουσικής των Άνδεων, αργό τραγούδι σχεδόν σαν θρήνος. Μουσική παράδοση και τραγούδι από το Περού λοιπόν, που στοχάζεται για την ύπαρξη, τον έρωτα, το θάνατο. Και Περουβιανός Τριστάνος και Ιζόδο λοιπόν, με την συμβολική ποίηση του Μεσιάν και μελωδίες του ιδίου, δανεισμένες όμως από παραδοσιακά τραγούδια των Άνδεων. Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι, «Εσύ, κοιμόμενη πόλη», στο χαζόμενο για τη χαμένη αγάπη, και δύο ακόμα, «Γεια σου χρυσοπράσινο περιστέρι», από ένα παραδοσιακό περουβιανό τραγούδι και το θέμα του έρωτα, αυτά τα δύο θα τα ακούσουμε τώρα, και «Όρι», το ιδιαίτερα έντονο επιβλητικό τραγούδι με την εντύπωση των κορυφών των Άνδεων.

Χαράουι λοιπόν και τα πρώτα τραγούδια από τον κύκλο αυτό του Ολιβιέ Μεσιάν για τον έρωτα και το θάνατο, τον τριστανικό κύκλο. Επόμενα τρία τραγούδια, Don't You Chill, το γνωστότερο μάλλον τραγούδι του κύκλου, όπου εραστής με κουδούνια στα πόδια κορτάρει, αν θέλετε, την αγαπημένη του. Έπειτα ο έρωτας της Πυρούτσα, ένας διάλογος μεταξύ των δύο εραστών, καθώς το δράμα τους αρχίζει και αποκτά κοσμικές διαστάσεις, οδεύοντας προς το χάος. Και αντίο, σαν μια θλιβερή αντανάκλαση του τραγουδιού της αρχής, καλωσορίζουμε, όπως που καλωσόριζε τώρα, αποχαιρετούμε ένας θρήνος.

Στο χάος, το σύμπαν, ο έρωτας, οι γαλαξίες, τα αστέρια. Και αντίο, σαν μια θλιβερή αντανάκλαση.

Και λοιπόν η Πυρούτσα θρηνεί τον χαμένο της εραστή, αναμένοντας και την δική της ανάληψη στους ουρανούς.

ουράνιες κλίμακες και με την τροχιά του ήλιου, το τραγούδι του πουλιού, αστεριού του έρωτα.

Έρωτος λοιπόν και θάνατος ακούμε από τον κύκλο τραγουδιών του Olivier Messiaen, ένα ιδιαίτερο έργο που συνδυάζει την τριστανική, τον τριστανικό μύθο με την παράδοση, την μουσική παράδοση και την ποιητική παράδοση της Νότιας Αμερικής, Χαράουι.

0: Μεσιάν, λοιπόν, Ράβδη, τραγούδι του έρωτα και του θανάτου, Ιβόν Λοριόντ στο πιάνο, Ρασέλ Ιακάρ, σοπράνο. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη, για το τρίτο, να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.

κορμί δέντρων. Κυρίως από φοίνικες, το μου ξαναπεί στο παρελθόν. Ωκεανός ξεβράζει στα παράλια διάφορους κορμούς διαφορετικού διαμετρήματος. Τα ψηλά κλαδιά παράγουν, όταν σαπίσει το εσωτερικό του κλαδιού, ένα στα κάτω ήχο. Τα μεγάλα διαφορετικό, πιο μπάσα. Ήτανε μια συμφωνία κρουστών. Symphony of Drums. Από το άλμπουμ Cook Island Drums, Chants and Songs. Με το χορευτικό συγκρότημα, σχήμα του Νουένουα. Η συμμετοχή των μουσικών είναι το ζητούμενο. Η επιδραστικότητα της μουσικής που παίζουν. Η συμμετοχή του κοινού πάντα είναι σημαντική για ένα καλλιτέχνη. Συνεργασία. Φτάσαμε τώρα στη Βραζιλία.

La danza del Tezcalipoca rojo. Από το άλμπουμ Σουντάκα του αξέχαστου Ραμίρο Μουσότο. Ένας από τους πρωτομάστορες στο τοξωτό μπερυμπάο, το οποίο συνδυάζεται με την ηλεκτρονική βολή και φυσικά με τη συμμετοχή του κοινού, που δεν ξέρεις πώς θα βγει και πώς θα αντιδράσει. Ο μουσικός πρέπει να ενσωματώσει μέσα στη σύνθεσή του το κοινό, το οποίο με το δικό του τρόπο συνθέτει. Συνεργατικά πάντα.

παραγωγής 2022. Το σχήμα Hands in Motion. Ακούγεται στο βάθος το Unison. Τίτλος του άλμπουμ Down. Simon Relais, Robert Kickens, Celestine Marchand. Ήταν η Hands in Motion. Στα ακουστικά κρουστά και είναι η Atlantis Transit Project. Η άποψη των πουλιών. Bird Perspective.

των πτηνών, των πουλιών. Με ηλεκτρονικά μέσα και όργανα. Atlantis Transit Project. Μέχρι στις αρχές δεκαετίας του 60, τα κρουστά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν τα ανάφαντα στις ηχογραφήσεις στην Αφρικανική Ήπειρο. Δεν θεωρούνταν τότε ίχνος πολιτισμού σύγχρονο. Από το 60 και μετά είναι ξαφνικά σαν οι αφρικάνικες φυλές οι χώρες και οι ηχογραφήσεις να έδιναν τη δική τους βολή. Κάτι παραπλήσιο έγινε με τη

όπως η Λευκή Φυλή είχε απονευρώσει για δεκαετίες τη Μαύρη Φυλή όταν έπαιζε κρουστά στις ηχογραφήσεις του 40, του 50 και του 60 σχεδόν. Έτσι, μόνο στις τρεις τελευταίες δεκαετίες έρχονται σταδιακά δυναμικά σχήματα γυναικεία, τα οποία συνδυάζουν κρουστά που παίζουν οι ίδιες με τις φωνές, τα φωνητικά τους. Η Λαμπάμπα, σώμος μου χέρες, ποντερό σας. Είμαστε δυναμικές γυναίκες. Και ακούγεται αυτό. Όπως και στην περίπτωση των Ταουτουμέιτας από τη Λετωνία.

Tomatoes από τη Λετωνία. Οι γυναίκες της Βαλτικής με ένα εκπληκτικό δυναμισμό, μελετώντας σχήματα και κρουστά από τον Ειρηνικό ωκεανό όπως ακούσαμε νωρίτερα, τα ενσωματώνουν στη δική τους τέχνη και παράδοση. Αυτές όμως που προηγούνται είναι οι γυναίκες από την Ιβηρική Χερσόνησο.

Ολβίδαμε, ολβίδαμε. Ξέχασέ με, ξέγραψέ με. Η αλλημπόρια, γυναικείο σχήμα, κρουστών και φωνητικών, υπό τη διεύθυνση του Χωσέ Λουίς Ρομέρο, αρχιμουσικού και διευθυντή βέβαια ορχήστρας. Με μια εκπληκτική δυναμική ενσωματώνουν στοιχεία από Καραϊβική, Βραζιλία και παραδόσεις κρουστών της Ιβηρικής Χερσονήσου.

μοναδικά συναισθήματα όταν ο ταξιδιώτης συναντήσει δεκάδες κοπέλες που απαρτίζουν αυτό το σχήμα, τον αλιμπόρια. Η σύμπλευση, η σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη τέχνη τους. Ήταν η αλιμπόρια υπό τη διεύθυνση του Χωσέ Λουίς Ρομέρο στο Λέλο από το άλμπουμ La Texa. Και εδώ ερχόμαστε προς τα μέρη μας, τα Βαλκάνια.

εκπληκτική πανάρχια παράδοση των γυναικείων φωνητικών σχημάτων της Βουλγαρίας. Εξάρχουσα εδώ Ελίτσα Δοντόροβα με τα κρουστά του Στόγιαν Γιανκούλοφ. Από το αριστουργηματικό άλμπουμ του 2004 Drum Boy. Τα Βαλκάνια και η Ιβηρική αφήνουν το δικό του σχήμα, τη δική του στάμπα. Σφραγίδα κρουστών και φωνητικών. Όμως στον Νίγηρα υπάρχουν άλλες παραδόσεις. Μεταφερόμαστε στην Νιαμέη, πρωτεύουσα του Νίγηρα.

Βρεθήκαμε στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, Νιαμέι. Οι κόρες του Ιλιγκαντάμ. Από το άλμπουμ African Acidize the Future. Οι κόρες του Ιλιγκαντάμ. Τα κρουστά, τα οποία χειρίζονται οι γυναίκες, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Στην Αφρικανική Ήπειρο. Προέρχεται από τις ασχολίες στο σπίτι και στη δουλειά. Το χτύπημα του γάλατος για να στερεοποιηθεί γινόταν πάντα με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Άλλοτε με δύο, άλλοτε με τρία ρόπαλα. Οπότε οι ρυθμοί από τα κρουστά ξεπηδούν μέσα από αυτές τις ασχολίες ακριβώς.

Οι σύγχρονοι ρυθμοί των κρουστών δεν προκύπτουν μόνο από τα χέρια μας. Γίνεται και με τα πόδια, τα πατήματα, όπως εδώ με τον αρχιμουσικό Jordi Savall από την Ιβηρική Χερσόνησο και συγκεκριμένα την Μπαρκελόνη. Με τραγουδιστή τον Ενρίκε Μπαρόν, η Σάβρα, La Iguana, Sonia Rocha, από το άλμπουμ The Roots of Slaver. Οι σκλάβοι μεταφερόμενοι σε νέες χώρες, στα μπάρια μέσα, ήδη παίζανε τις μουσικές τους. Πατώντας το σκαρί του πλοίου, το οποίο πολλές φορές δεν έφτανε στους τόπους προορισμούς, αλλά βυθιζόταν από μεγάλες τρικυμίες και καταιγίδες. Αν τα καταφέρνανε και ο ρυθμός μέσα, τον οποίον παίζανε, έφτανε και αυτό στη Νέα Γη για να ενσωματωθεί σε εκεί παραδόσεις και τη συνεργασία με άλλους λαούς σκλαβωμένους.

από το άλμπουμ Antarelle του 2020. Ο χειριστής ηλεκτρονικών, τέμπο και οργάνων Uzi από το Buenos Aires, σε συνεργασία με τους Dinastia Torres και Hugo Cantellario. Εδώ παρατηρούμε στο τέλος την ενσωμάτωση των βάσκικων ρυθμών, οι οποίες βρήκανε το δικό τους έδαφος να ανθίσουνε στην Αργεντινή, δίνοντας τους δικούς τους ρυθμούς των διάφορων φυλών που υποδούλωσαν βέβαια οι Ισπανοί άπικοι.

αξιοπαρατήρησης. Το σχήμα Chanza Via Circuito του Pedro Canale από τον Buenos Aires. Παρατηρώντας αυτό το σχήμα, μπορώ να σας πω από την πλευρά μου ότι ξεκίνησε παίζοντας ηλεκτρονικά όργανα πάνω σε heavy metal, ιδιαίτερα σε κιθάρες, riffs. Σταδιακά όμως ανακάλυψε ότι υπήρχε ένας εξαιρετικά μεγάλος πλούτος ανεκμετάλλευτος ηχητικά όλων αυτών των παραδόσεων της Αργεντινής, από τους λαούς που σκλάβωσαν οι Ισπανοί. Οι λαοί των Ατακάμα, των Γκουαρανί, Τζακουίτα, Τζακαουί, Χουάρπε, των Μαπούτσε, Ρανκούλτσε, Τούπι Γκουαρανί και τόσων άλλων φυλών. Ο Πέντρο Κανάλες εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το πράγμα. Το μέταλλο που υπάρχει στη φωνή φυλών που εξαφάνισαν οι Ισπανοί κονκισταδόρες. Και το προσφέρει, το ενσωματώνει μέσα στη δική του τέχνη σήμερα. Όπως και αυτό το ντουέτο, το σχήμα από την Αυστραλία, που βαδίζει σε υπνοτικούς ρυθμούς, διονυσιακούς θα έλεγα πολλές φορές. Πολύ προσφυλής και στην Ελλάδα και στο κοινό μας. Είναι και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για σήμερα.

Οι ονειρικές συνθέσεις των Dead Can Dance. Μοναδική Brendan Perry με τη Lisa Gerd. Act 2. Μέρος 2 από την επίκληση The Invocation και το άλμπουμ Διόνυσος. Υπενθυμίζουμε στην εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο για αρχή μας μεταφέρει στο Λονδίνο του 18ου αιώνα με τον μικρότερο γιο του μεγάλου Σεμπάστιαν, τον Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ. Θα ακούσουμε το κουιντέτο έργο 11, αριθμός 2 σε σολ μίζωνα. Ερμηνεύει το σύνολο Λεζαντιέ.

Ακούσαμε το κουιντέτο σε σολ μίζωνα, έργο 11, αριθμός 2 του Johann Christian Bach, που ερμήνευσε το σύνολο Les Adieux. Μεταφερόμαστε τώρα στον 19ο αιώνα και σε μία σύνθεση που ο Φρεντερίκ Σοπέν έγραψε για να κατακτήσει τα πιανιστικά σαλόνια της Ύφεσης. Το ρόντο σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 16, γράφτηκε το 1832, λίγο μετά την εγκατάσταση του Σοπέν στο Παρίσι. Στο πιάνο, ο Λουντμίλ Αγγέλοφ.

Ο πιανίστας Λουντμίλα Αγγέλοφ ερμήνευσε το ρόντο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 16 του Φρεντερίκ Σοπέν. Αν και έζησε στη σκιά του Νίλσεν, ο Βαν Χόλμπορ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες της Δανίας. Αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της δημιουργίας του στη χοροδιακή μουσική, με τη σειρά Liber Canticorum να αποτελεί το αποκορύφωμά της. Θα ακούσουμε το Lauda Anima Mea που ερμηνεύει η χοροδία Sokilud υπό τη διεύθυνση του Morten Schuld Jensen.

Ακούσαμε το Lauda Anima Mea από το έργο Liber Canticorum του Van Holbe, που ερμήνευσε η χοροδία Sokelund υπό τη διεύθυνση του Morten Schuld Jensen. Αυτό που ακολουθεί είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θέματα της μουσικής του 20ου αιώνα. Ο Αράμ Χατσατουριάν έγραψε τον μπαλέτο Σπάρτακος μεταξύ 1950 και 1954 σε ηλικία 50 χρόνων. Το αντάτζιο της τρίτης πράξης, η τρυφερή σκηνή ανάμεσα στον Σπάρτακο και τη Φρυγία, είναι η καρδιά του έργου. Το ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βιτσισλάφ Μπλινόφ.

Ακούσαμε το αντάτζιο του Σπάρτακου και της Φρυγίας από το μπαλέτο Σπάρτακος του Αράμ Χατσατουριάν που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βιτσισλάβ Μπλινόφ. Ο Ζόλταν Κόνταϊ έγραψε το αντάτζιο για βιολί και πιάνο σε ντομίζωνα το 1905, τη χρονιά που ξεκίνησε τις περίφημες έρευνές του για την Ουγγρική και Βαλκανική λαϊκή μουσική μαζί με τον Μπέλα Μπάρτοκ, μια έρευνα που άλλαξε τη ζωή και τη γραφή και των δυο τους. Στο βιολί ο Τάμας Μάγιορ και στο πιάνο ο Ζόλταν Κότσις.

Ακούσαμε το αντάτζο για βιολί και πιάνο σε ντο μίζωνα του Ζόλταν Κόνταϊ, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Ταμάς Μάγιορ και ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης. Ο Πέταρ Πετρόφ γεννήθηκε στη Βουλγαρία το 1961 και ανήκει σε μια γενιά συνθετών που διαμορφώθηκε στο μετέχμιο μεταξύ του σοσιαλιστικού πολιτισμού και της μεταπολεμικής ελευθερίας. Το «Κάντο Τρίστε», το θλιμμένο τραγούδι του, αντικατοπτρίζει μια λυρική και στοχαστική πλευρά του έργου του, με τον συνδυασμό κλαρινέτου και τσέλου να δημιουργεί μια ιδιαίτερη ηχητική παλέτα. Το ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Ρόσεν Ιντάλοφ και η τσελίστα Γεωργίτα Μπογιαντιέβα, μαζί με την Μούζικα Νόβα Σόφια που διευθύνει ο Ντράγκομιρ Ιωσήφοβ.

Αυτό ήταν το «Κάντο Τρίστε» του Πέτερ Πέτροφ, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Ρόζεν Ιντεάλοφ και η τσελίστα Γεωργίτα Μπογιαντίεβα μαζί με την μουσικα Νόβα Σόφια που διεύθυνε ο Ντράγκομιρ Ιωσήφοφ. Ο Λούντβιχ Βαμπετόβεν ήταν 30 χρόνων όταν παρουσίασε για πρώτη φορά το 1800 στη Βιέννη την πρώτη του συμφωνία, έργο 21, και ήδη η ακοή του είχε αρχίσει να τον εγκαταλείπει. Ο Μπετόβεν έγραψε την πρώτη του συμφωνία γνωρίζοντας καλά τον Χάιντν και τον Μότσαρτ και το έργο αυτό το δείχνει. Ξεκινά με μια εισαγωγή που σκόπιμα αποφεύγει να εδραιώσει αμέσως την βασική τονικότητα, ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό σημάδι ότι ο συνθέτης δεν σκόπευε απλώς να ακολουθεί τους προκατόχους του. Την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε.

Αυτή ήταν η συμφωνία αριθμός 1 σε ντο μίζωνα, έργο 21 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Ορλάντο Ντιλάσο, τον κορυφαίο κοσμοπολίτη της αναγεννησιακής πολυφωνίας, ο οποίος μελοποιεί το μοτέτο «Dulce Sexuvie», τον περίφημο θρήνο της Διδούς από την Ενιάδα του Βυργιλίου. Ερμηνεύει το σύνολο «Κουρέντε» υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ.

Το σύνολο Κουρέντε, υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ, ερμήνευσε το Ντούλτσε Σεξούβιε του Ορλάντο Ντιλάσο. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος τελειώνει με Φραντς Μπέρβαλτ. Το κουαρτέτο του για έγχορδα σε Σόλε Λάσονα γράφτηκε γύρω στο 1855, σε μια περίοδο που ο Μπέρβαλτ διεύθυνε ακόμη και η αλουργία στη Βόρεια Σουηδία για να επιβιώσει, καθώς η Σουηδία της εποχής του δυσκολευόταν να κατανοήσει την πρωτοποριακή του γραφή. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων ο Ρεμπρού.

0: Το κουαρτέτο εγχόρδων Ωρεμπρού ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα σε σόλε λάσσονα του Φραντς Μπέρβαλντ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο μας ταξιδεύει σε ένα τρυφερό μουσικό αντίο, σε μια σκοτεινή και φλογερή συνάντηση με τον Μότσαρτ και τέλος σε έναν καθεδρικό ναό ήχων του Μπρούκνερ. Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας με τον αρχιμουσικό της Ryan Winglesworth μας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει το συναίσθημα με τη δύναμη της μουσικής. Θα ξεκινήσουμε με μια ιδιαίτερα προσωπική σύνθεση του Ryan Winglesworth με τίτλο «For Laura, After Bach», που είναι ένας τρυφερός και βαθιά συγκινητικός φόρος τιμής στη μνήμη της Laura Samuel, που υπήρξε επί πολλά χρόνια η αγαπημένη εξάρχουσα της ορχήστρας μέχρι τον πρόωρο θάνατό της το 2024. Ο Winglesworth αντιμετώπισε την πρόκληση να τιμήσει μέσα από τη μουσική μια φίλη και συνεργάτητα που λάτρευαν όλοι. Η ίδια η Laura είχε αφήσει ως κληρονομιά μια συγκινητική ηχογράφηση της παρτίτας σε μη μίζωνα για σόλο βιολί του Μπαχ, ένα έργο που ακούστηκε στην κηδεία της σαν μια τελευταία πράξη αγάπης και γενναιοδορίας. Αυτό το μουσικό υλικό αποτέλεσε τη βάση για το έργο του Winglesworth